0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει, που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει, απ' την πορά στο χαλάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα

Πάλι φτάσαμε στο τέρμα, πάλι στα συνηθισμένα. Άσπρη μέρα δε χαράζει και το πλοίο μας βουλιάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

καλύτερα μαζί σου έχω ζήσει. Μα και τα αντίστροφο ισχύει, το ομολογώ. Πάντα εξαρτάται από το πέρα μαζί σου έχω ζήσει. Μα και τα αντίστροφο ισχύει, το ομολογώ. Πάντα εξαρτάται.

Δεν βλέπω να'ρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

αλήθισα καρδιά μου. Άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today. Disco.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Καλοκαίρι,
0: θάλασσα,
3: διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
3: το Nova
0: 93.1.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Nova 931.
1: Μου είπες πως η σχέση αυτή είναι λεωφορείο, πως δεν θα πει

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31. Nova 9:31. Το πρώτο ραδιόφωνο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
5: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Με στα γράμματα.
3: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ.

0: www.novaradio.gr. Nova Radio. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.

πως είμαι εντάξει, πως μπαίνει τάξη στο τίποτα που ζω.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: το βιογραφικό σου.
1: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
2: Στο Nova 931 News Today.
1: Χορηγός της εκπομπής
2: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη, στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα. Nova 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
11: Ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Ο Μάγος του Oz, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
14: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
19: Νόβα 931.
18: Νόβα 931.
20: Τόσα χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω. Πώς θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργείς.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συντέ.
6: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι.
8: Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
10: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
11: Nova 9:31. Κάθε Σάββατο στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2025» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.
13: Κατηρήσεις και στη συνέχεια θα προσφύγουν στο διοικητικό πρωτοδικείο πύργου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
15: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
16: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 6 με 8 μποφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
18: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
17: Σίγουρα?
18: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
17: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
18: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
17: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
19: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
20: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
15: Χορηγός ΔΕΗ.
21: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
15: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
22: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω στη δεύτερη εκπομπή, την παρουσίαση ενός μεγάλου έργου από τον Στάθη Καλύβα και την Ατάσα Τριανταφύλλη για την περίοδο της δικτατορίας, φίλες και φίλοι, για την πολιτιστική επανάσταση, για τη μεγάλη έκρηξη που έγινε σε εκείνα τα χρόνια, τα δύσκολα, στα χρόνια που συνηθίζουμε να λέμε της καταπίεσης. Και σωστά της καταπίεσης, αλλά μέσα από αυτήν την καταπίεση θα δούμε σε ποιο βαθμό και πόσο απλωνόταν αυτή η καταπίεση νέοι άνθρωποι την περίοδο 1970 έως το 1973. Κάποιοι από τη δεκαετία του 60 αλλά και πολλοί νέοι δημιουργούν σε όλα τα πεδία μια έκρηξη πολιτισμού. Από το βιβλίο, στη μουσική, στις εικαστικές τέχνες, στον κινηματογράφο, στο θέατρο.
3: Ίσως επειδή μιλήσαμε στην προηγούμενη συζήτηση για τη δικτατορία και τα αίτια της, ίσως να αξίζει να κάνουμε μια γέφυρα με το θέμα της αντίστασης και το πώς αντιδράει η κοινωνία. Είναι ένα θέμα ταμπού. Δεν μας αρέσει να το θίγουμε.
2: Να σας πω μια καλημέρα πρώτα απ' όλα, κύριε Καλύβα. Κυρία Τριανταφύλλη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, συνεχίστε, γιατί θέλω να φέρουμε και την λογοκρισία της εποχής με μια ατάκα που έχω σημειώσει εδώ του Θάνου Μικρού Τσικόλα. Για προχωρήστε.
3: Καταρχάς, όταν συμβαίνει το πραξικόπημα, δρά αστραπιαία και ενώ πολλοί θα περίμεναν ότι θα υπήρχε αντίσταση, δεν εκδηλώνεται κάτι τέτοιο. Αλλά δεν εκδηλώνεται και αργότερα και πιο μετά. Όπως λέει χαρακτηριστικά ένας αγνός αγωνιστής της εποχής εκείνης, που δεν είναι ευρύτερα γνωστός όπως πολλοί από αυτούς, ο Τάσος Δαρβέρης, λέει ότι η αντίληψη ότι η δικτατορία δεν είχε το παραμικρό λαϊκό στήριγμα δεν είναι παρά ένας ακόμη μύθος. Ας με συγχωρέσουν, προσθέτει, οι συναγωνιστές που αγωνίστηκαν ενάντια στη Χούντα, στο όνομα του ελληνικού λαού, μεταξύ εισαγωγικών, ολόκληρου του ελληνικού λαού, γιατί όπως λέει και ο ίδιος, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο περισσότερος κόσμος συνέχισε να ζει τη ζωή του, θεωρώντας ότι δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να κάνει, και το βιβλίο περιλαμβάνει αρκετές περιγραφές του πώς ήταν τα πράγματα την εποχή εκείνη. Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς τα λέει ο Ταχτσής. Έπεσε και στην Ελλάδα χρήμα. Κλέβαν οι συνταγματάρχες, κλέβαν τα τσιράκια τους, αλλά οι μικρομεσαίοι άρχισαν να αποκτάνε μαζί με το Διάρη και το Λουτροκαμπινέ την τηλεοπτική του συσκευή. Οι κουλτουριάριδες στριμωγνόντουσαν στις μπουάτ για να χαρούν το νέο κύμα. Τα ιδιόρυθμα τραγούδια του Σαββόπουλου με την ακόμα πιο ιδιόρυθμη βραχνή φωνή και ο Ταρζάν του Μαρκόπουλου έπαιρναν έναν κρυπτοαντιστασιακό χαρακτήρα. Τα μπενζινάδικα σου χάριζαν ποτήρια για να τα προτιμήσεις. Η ζωή των εξωστρεφών φιλίδωνων Ελλήνων συνεχιζόταν πάνω σε ένα ηφαίστειο που σιγόβραζε, αλλά λίγοι, όπως και πότε άλλοτε δεν συνέβαινε το ίδιο, μπορούσαν να το προβλέψουν. Υπήρξαν βέβαια τότε οι εξόριστοι, υπήρχε η Εσάκη η Μπουμπουλίνας, αλλά αυτό δεν ήταν δάκι τίποτα πρωτόφαντο, λέει ο Ταχτσής στον τόπο μας, μπροστά σε αυτά που είχαν δει τα μάτια του Κοσμάκη στον Εμφύλιο. Και πρόκειτο για μπαγκατέλες. Να θυμηθούμε ότι ο Εμφύλιος απέχει από το πραξικόπημα του 67 πολύ λίγα χρόνια, ούτε 20. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή η απόσταση που μας χωρίζει σήμερα από την δικτατορία είναι μισός αιώνας. Ξεχνάμε πόσο κοντά ήταν αυτά και πόσο επηρέαζαν τις αντιλήψεις του κόσμου. Οπότε αυτό δημιουργεί μια κατάσταση όπου ο κόσμος αποφασίζει ότι δεν θέλει να εμπλακεί σε αντιστασιακές δραστηριότητες. Αυτές αφορούν κάποιους, θα έλεγα πολλές φορές, αγνούς, μεμονωμένους αγωνιστές, οι οποίοι πολύ γρήγορα συλλαμβάνονται, βασανίζονται. Αλλά αυτό δεν τους απασχολεί πάρα πολύ και υπάρχουν τρομερές περιγραφές για το πώς οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν τη συνύπαρξη της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι ίδιοι, με το γεγονός ότι ο περισσότερος κόσμος φαίνεται να μην τους απασχολεί αυτό το πράγμα. Μια από τις πιο συγκλονιστικές περιγραφές είναι ενός αντιστασιακού που κι αυτός δεν είναι γνωστός, του Γιάννη Σεργόπουλου, ο οποίος συλλαμβάνεται, είναι στα κρατητήρια της ΕΣΑ στο Πάρκο Ελευθερία σήμερα και τον πάνε για μεταγωγή στο Χαϊδάρι και περιγράφει ο ίδιος. Ξεκινάμε λοιπόν, οδηγός, συνοδηγός και εγώ στο πίσω κάθισμα ανάμεσα σε δύο. Η παρέα έχει μεγάλα κέφια. Να περάσουμε από Κολωνάκι, φωνάζει κάποιος. Και συμφωνούν όλοι, πανηγυρικά. Κατηφορίζουμε την Πατριάρχου Ιωακήμ, φτάνουμε πλατεία για να στρίψουμε δεξιά στη Τζακάλοφ. Μόλις σε 5 λεπτά, από το κελί βρεθήκαμε σε έναν άλλο κόσμο. Στις καφετέριες δεν έπεφτε καρφίτσα. Χαλασμός κυρίου. Οι παρέες έσκαγαν στα γέλια. Τα ζευγάρια σφιχταγκαλιάζονταν, τα γκαρσόνια υδροκοπούσαν να περάσουν τους φορτωμένους μεταλλικούς δίσκους πάνω από τα κεφάλια των θαμώνων, ο Λαχαιοπόλης με το κοντάρι του τριγυρνούσε πουλώντας ελπίδες, οι βιτρίνες κατάφωτες με ελκυστικά ρούχα, βουή ανθρώπων που διασκεδάζουν, διαβάντες αφηρημένοι και αμέριμνοι που περπατούν στο οδόστρωμα. Και ο καλός οδηγός μας, Αντί για βάρβαρο κλάξον, χτυπάει για προειδοποίηση την πόρτα του αυτοκινήτου με το χέρι του που κρέμεται απ' έξω. Κι εγώ, ισχνός, τρομοκρατημένος, υποτίθεται αγωνιστής της ελευθερίας. Όμως ποιας ελευθερίας? Αυτών των ανυποψίαστων? Μα ήδη είναι ελεύθεροι και ευτυχισμένοι. Πίνουν τις μπύρες τους και τα ουίσκι τους, έχουν τα λεφτά τους, ζουν τους έρωτές τους, είναι μια χαρά. Τι θέλω εγώ να παραστήσω? Γιατί καταδικάστηκα να βασανίζομαι εξαιτίας των αιμονών μου? Διασταυρώνω το βλέμμα μου με κάποια βλέμματα περαστικών. Δεν τους περνάει από το μυαλό ούτε μία στο εκατομμύριο ότι εγώ αυτή τη στιγμή ανεβαίνω έναν Γολγοθά. Τουλάχιστον ο Χριστός βρήκε έναν Κυρηναίο μέσα στο πλήθος. Για μένα υπάρχει κάποιος μικρός έστω Κυρηναίος στα μέτρα μου? Αυτή είναι η τεράστια αντίφαση και νομίζω αυτό δείχνει και ένα στίγμα των μετέπειτα ενοχών μας.
2: Και αυτή είναι η ιστορία που αφηγούνται η Νατάσα Τριανταφύλλη και ο Στάθης Καλύβας, πρωτοτυπώντας για άλλη μια φορά. Να με συγχωρείτε, κυρία Τριανταφύλλη, αλλά στα εύσημα προηγείται ο κύριος Καλύβας. Να με συγχωρείτε, γιατί είναι πολλαπλός δράστης τέτοια καζούρα που κάνει στην κοινωνία. Θα το βλέπω έτσι. Επί της ουσίας και οι δυο σας γράφετε ιστορία, πραγματικά. Μια ιστορία, κυρίες και κύριοι, που θα τη διαβάσετε από τις εκδόσεις Μετέχμιος, αυτό το βιβλίο με τον τίτλο Big Bang 1970-1973. Πραγματικά σας συνιστώ, αν επιφυλάκτε, να διαβάσετε αυτό το ευχάριστο, ευκολοδιάβαστο βιβλίο με τόσα πολλά στοιχεία που θα αναγνωρίσετε τον εαυτό σας. Αν είμαστε συνομιλίκοι στα πρώτα χρόνια της νεότητας, θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε, να το δώσετε αυτό το βιβλίο, να το διαβάσουν και νεότερες γενιές, για να μάθουν με ρεαλισμό όσα ενδεχομένως έχουν ακούσει δεξιά-αριστερά, αλλά θα βρείτε συμπυκνωμένη πληροφόρηση, κυρίως αυτό που λέμε ανθρώπινης ιστορίας. Εδώ οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αφηγούνται τον εαυτό τους.
3: Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, ναι, και να ρωτήσω και την Νατάσα. Ναι. Μπορούμε να περιμένουμε από τους ανθρώπους ότι θα προτιμήσουν μια σύνθετη αφήγηση ή μια αφήγηση μια σύνθετης πραγματικότητας από μια απλή ασπρόμαυρη πραγματικότητα με καλούς και κακούς? Γιατί η ιστορία που διηγούμαστε δεν έχει, πέρα από τα πολύ γνωστά καλούς και κακούς, έχει όλο το ενδιάμεσο. Είναι αυτό κάτι το οποίο περιμένουμε ότι θα το δεχτεί ο κόσμος?
4: Δεν θα το δεχτεί, γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι να διαβάζουμε τις καταστάσεις. Εδώ δεν είμαστε συνηθισμένοι να διαβάζουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, το άσπρο μαύρο είναι μια εύκολη ανάγνωση που είναι και πολύ επίκαιρη σε πάρα πολλά συμβάντα και εξυπηρετεί και πολύ ωραία όλους.
2: Το άσπρο μαύρο, δηλαδή οι αγωνιστές, οι καλοί και οι κακοί χουντέοι από την άλλη πλευρά, ας πούμε. Αυτό είναι το άσπρο μαύρο. Έτσι,
3: ναι.
2: Αυτό
3: όλη η ιστορία που διηγούμαστε, ναι, είναι η ιστορία του ενδιάμεσου αυτού χώρου, που είναι η Μάλιστα. μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, που συμπεριφέρεται με τρόπους Ωραία. Που δεν είναι ούτε σωστό, θα έλεγα, ούτε εύκολο να τους καταδικάσουμε από την ασφάλεια του καναπέ μας σήμερα.
2: Δεν κάνετε αξιολογική κρίση στο βιβλίο πάντως. Παραθέτετε δεδομένα, δηλαδή ναι. έχετε μια ερευνητική
3: αλλά
2: δουλειά.
3: Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η παράθεση αυτών των δεδομένων από μόνη της είναι ανατρεπτική.
2: Ναι. Ας πούμε, στη σελίδα 35, ο Θάνος Μικρούτσικος γράφεται, θα περιγράψει την περίοδο εκείνη με όρους που εκπλήσουν σήμερα. Ανοίγουν εισαγωγικά. Μιλάει ο αείμνηστος Μικρούτσικος. Ζήσαμε πολύ σπουδαία πράγματα. Τόσα χρόνια δικτατορία, αγώνες, διώξεις συνέβαλαν στην ανάπτυξή μας σαν πρόσωπα. Τι βιβλία λογοτεχνίας, τι κινηματογράφος, τι μουσικές, τι γραψίματα. Ολοκληρωθήκαμε σαν προσωπικότητες σε όλα τα επίπεδα. Ας κρατήσουμε, λέτε εσείς τώρα, το εξής πολύ σημαντικό στοιχείο. Ο Μικρούτσικος, εσείς τα γράφετε αυτά, δεν αντιμετωπίζει την πολιτική καταστολή ως αποτρεπτική για την καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά ως δυνάμη ενισχυτική της. Δεν έχουμε μεγαλώσει έτσι.
4: Δεν έχουμε μεγαλώσει έτσι, αλλά...
2: Μεγαλώσαμε το αντίθετο ακριβώς.
4: Ναι, αλλά ως γνωστόν η δυσκολία, χωρίς να είναι απαραίτητη προϋπόθεση, έχει εμπνεύσει στα χρόνια πάρα πολύ σημαντικά έργα. Δηλαδή, η δυσκολία πάντα καταρχάς είναι αφορμή για να επισπεύσει οι διαδικασίες μέσα μας και έξω μας, σε αυτά που φτιάχνουμε, που υπό άλλες συνθήκες μπορεί και να γυρώνονταν ίσως με πιο αργό ρυθμό. Δηλαδή είναι πάλι αυτό το πράγμα που συναντάμε πολλές φορές στην ιστορία, ότι το εμπόδιο δεν είναι απαραίτητα καταστροφικό. Το εμπόδιο είναι εμπόδιο. Πολλοί άνθρωποι το ξεπέρασαν.
2: Από το χρονικό και την ηθαγένεια των Γιάννη Μαρκόπουλου και του Κάπα Χιμήρη,
3: που είναι ο Γερουσόπουλος.
2: Ο Γερουσόπουλος, έως τα μικραστικά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και του Γιάννη Νεγρεπόντη, περνώντας από τις μέρες του 36 του Θόδωρου Αγγελόπουλου, το προξενείο της Άννας του Παντελή Βούλγαρη, τις παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου, έγινε μια αναφορά στην προηγούμενη εκπομπή, θα τα ξαναβρούμε αυτά στη συνέχεια, σε ένα κόσμο με πολλές παραστάσεις, εμπορικά γράφεται πολιτιστικά προϊόντα, ταινίες, βιβλία, θεατρικές παραστάσεις, δίσκους. Ερχόμαστε στα ελαφρά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως η Τζαμάικα ή το Δελφίνι. ελαφρολαϊκές επιτυχίες του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα, τα musical του Γιάννη Ιταλιανίδη, πετυχημένες εμπορικές ταινίες σαν τα Κορίτσια στον Ήλιο και την Αναζήτηση και στην εποχή εκείνη που η Μαρινέλα, όπως γράφει ο Γιάννης Ξανθούλης, δηλαδή ενώ είναι καθιστή για πολλά χρόνια δίπλα στον Καζαντζίδη στο Πάλκο, όπως και άλλες γυναίκες τραγουδίστριες, και πια διαπρέπει σαν θεά στην πίστα μόνη της.
3: Ναι, διεκδικεί ένα ρόλο για τον εαυτό της και όχι μόνο το διεκδικεί, αλλά πετυχαίνει να καθιερώσει ένα καινούριο μοντέλο μιας γυναίκας καλλιτέχνηδας, η οποία τραγουδάει, είναι στο κέντρο του θεάματος, εφεύρει ένα πλήρες μουσικοχορευτικό σοου και γίνεται δεκτή από το κοινό με τεράστια επιτυχία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προβάλλει και ένα πρότυπο ιδιωτικής ζωής, το οποίο είναι απίστευτα μπροστά από αυτό που θεωρούμε ότι ήταν η εποχή εκείνη, δηλαδή μια εποχή σκουριασμένη και πρωτόγονη. Η Μαρινέλα έχει μια σχέση με έναν παντρεμένο άνθρωπο, κάνουν ένα παιδί μαζί, χωρίζουν λίγο μετά, γεννιέται το παιδί, το αναγνωρίζει ο πατέρας, αλλά το υιοθετεί ο Τόλης Βοσκόπουλος ως δικό του παιδί. Δεν προσπαθεί να το κρύψει αυτό το πράγμα. Δηλαδή σκεφτείτε πόσες, ας πούμε, υπερβάσεις κάνει, φωτογραφίζεται, δίνει συνεντεύξεις σε μεγάλα περιοδικά της εποχής εκείνης, ποικίλης ύλης, που είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο ενημερώνεται ο κόσμος, και προβάλλει ένα πρότυπο ζωής απελευθερωμένης γυναίκας και καλλιτέχνητας, το οποίο ξενίζει, αλλά είναι μέσα στην εποχή του. Και είναι ένα κομμάτι αυτής της εποχής, το οποίο κάπως, ας πούμε, όχι κάπως, τελείως το έχουμε αφαιρέσει από την αντίληψή μας για αυτήν.
4: Είναι και αυτό όπως σε άλλα καλλιτεχνικά ρεύματα, με το δικό της τρόπο, είναι και αυτή αντισυμβατική. Δηλαδή το θέμα της πρωτοπορίας και του αντισυμβατικού το βρίσκουμε σε πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές. Ανάλογα με την αφετηρία του κάθε καλλιτέχνη και με το έργο που παράγει, σχεδόν είναι παντού. Όλοι κάνουν κάτι αντισυμβατικό.
3: Και να πούμε εδώ ότι το γεγονός ότι σε ένα βιβλίο που αφορά τον πολιτισμό συμπεριλαμβάνουμε και την Μαρινέλα ανάμεσα στα άλλα, δείχνει ότι δεν δεχόμαστε τον διαχωρισμό του πολιτισμού σε υψηλής ποιότητας και χαμηλής ποιότητας. Πολλές φορές ο εμπορικός πολιτισμός παράγει έργα υψηλής ποιότητας διαχρονικά που έχουν μια πολύ μεγάλη αντοχή και εξακολουθεί ο κόσμος και τα τραγουδά ακόμα. Δηλαδή αυτή την αντίληψη ότι είναι δεύτερης τάξης, δεύτερης ποιότητας.
2: Δεν περιχαρακώνεστε σε αυτό, ναι, που λέμε έντεχνο τραγούδι, φτιάχνοντας, ναι, το κάστρο του εντέχνου απέναντι στους άλλους, τους λαϊκούς και τους ελαφρολαϊκούς.
3: Ναι, υπάρχει πολλές φορές ακριβώς ένας ελιτισμός, ένας σνομπισμός, ότι πολιτισμός είναι μόνο τα κουλτουριάρικα, για να το πω όπως ονομάστηκαν αργότερα, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι και στην υψηλή τέχνη και στην λεγόμενη εμπορική τέχνη βρίσκει κανένας διαχρονικά έργα πολύ υψηλής ποιότητας, όπως βρίσκει και κακά έργα και στις δύο κατηγορίες. Ο βασικός διαχωρισμός είναι η ποιότητα έτσι όπως γίνεται αντιληπτή μέσα στο χρόνο.
2: Ποια δύο τραγούδια επιλέγετε εσείς στα κορυφαία της Μαρινέλας στο βιβλίο σας?
3: Οπωσδήποτε το «Σταλιά, σταλιά» που είναι το τραγούδι με το οποίο κάνει το μεγάλο comeback.

0: το Άνοιξε Πέτρα.
1: Το οποίο εμφανίζεται σε μια ταινία του Δαλιανίδη. Ήταν ένα το πει η Βουγιουκλάκη και επιδιώκει μόνη της και πείθει το Ζαμπέτα η Μαρινέλα να το πει η ίδια και είναι αυτό που της επιτρέπει να εμφανιστεί ως αυτόνομη τραγουδίστρια και όχι ως, ας πούμε, το έτερο νήμιση και κάτι λιγότερο του Καζαντζίδη που ήταν μέχρι τότε.
2: Άνοιξε.

0: χρησιμοποιείται το βιογραφικό βιβλίο, το αυτοβιογραφικό με συγγραφέα τον Γιάννη Ξανθούλη για την Μαρινέλα. Έχετε πάρει στοιχεία από εκεί. Ας πούμε, λέει τώρα ο Γιάννη Ξανθούλη, ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που η καλλιτέχνη, η Μαρινέλα, έχει στην καρνταρόμπα τη Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Louis Ferro. Εν πάση περιπτώσει, μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο. Ήχος, φως, άψογο σέρβις στο παραλιακό Stork. Η παραλία γίνεται ένα Broadway. Δεν είμαστε πια στις απλές ταβέρνες. Είναι η μεγάλη σάλα. Και εδώ έχουν αλλάξει οι συνήθειες των ανθρώπων.
1: Και όχι μόνο αυτό, και στο κοινό έχουμε διεθνή στάρ που έρχονται τότε στην Ελλάδα να κάνουν ταινίες. Δηλαδή, έχουμε συχνά την εντύπωση ότι η Ελλάδα της Χούντας είναι ένα κλειστό σύστημα στο οποίο δεν επικοινωνεί με το εξωτερικό, αλλά γίνεται μια πανδησία εκείνα τα χρόνια. Και πάρα πολλές ξένες ταινίες γυρίζονται. Ο Ζον Πολ Μπελμοντό έρχεται, κάνει ταινίες στην Ελλάδα. Και όλοι αυτοί, βέβαια, τα βράδια για να ξεσκάσουν πάνε και βλέπουν Μαρινέλα.
0: Δεν φοβάστε μήπως σας πούν ότι απενεχοποιείτε την περίοδο της δικτατορίας? Θα απαντήσετε κι εσείς, κύριε Τριανταφύλλη, αρχίζει ο κύριος Καλύβας.
1: Η περίοδος αυτή είναι αυτή που είναι. Δηλαδή, το τι θα πούμε εμείς και πώς θα την ερμηνεύσουμε είναι ανεξάρτητο από το τι έγινε. Αυτά που περιγράφουμε είναι πράγματα τα οποία έχουν γίνει, είναι γεγονότα, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Το πώς μπορεί να τα ερμηνεύσει κανένας αυτά μπορεί να συζητηθεί και νομίζω να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
0: Κυρία Τριανταφύλλη.
2: Το γεγονός ότι ξέρουμε τι έκανε η Χούντα είναι η πραγματικότητα που ξέρουμε όλοι από τα γεγονότα. Έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που πέρασαν τα βασανιστήρια και όλα αυτά που είναι γνωστά. Πιστεύω ότι όλο το υπόλοιπο μας ήταν άγνωστο και κάτι που ποτέ μέχρι που ξεκίνησε αυτή η έρευνα δεν είχα απαντήσει στον εαυτό μου, είναι ότι με πόση άνεση δώσαμε τόσο μεγάλη εξουσία στη Χούντα. Δηλαδή, αν φτιάξουμε αυτή την εξίσωση ότι για 7 χρόνια ήταν όλοι πάρα πολύ δυνατοί, δεν γινόταν τίποτα, ήταν όλα σκοτεινά, είναι δηλαδή σαν να νικούσε η Χούντα κατά κόρον για 7 χρόνια. Δηλαδή, ουσιαστικά χαρίζουμε έτσι με ύπουλο τρόπο σε όλους αυτούς τους συνταγματάρχες, ας πούμε, μια τρομερή δύναμη που δεν ήταν έτσι η πραγματικότητα, ευτυχώς.
0: Αλλά βλέπω μπροστά μου κάποιους οι οποίοι να λένε το εξής: μα τι είναι αυτά που σας ακούω τώρα να λέτε? Εμείς ξέραμε ότι έτσι είναι η ζωή, απλώς δεν ήμασταν υπό τη σκέπη της αριστερής προπαγάνδας. Ότι η αριστερά έφτιαξε ακριβώς την περίοδο της μεταπολίτευσης ένα τέτοιο μύθο για τη σκραβιά. Εμείς ξέραμε ότι υπάρχει ζωή, θα πούν. Τι λέτε, κύριε Καλύβα?
1: Αυτό ξεχάστηκε πολύ γρήγορα. Δεν πιστεύω ότι είναι η κατασκευή της αριστεράς μεταπολιτευτικά. Νομίζω, και αυτό είναι μια συζήτηση που αξίζει να γίνει και είναι σύνθετη και ενδιαφέρουσα, νομίζω ότι η ίδια η κοινωνία, αντιμέτωπη με τις ενοχές της για μια συμπεριφορά που σίγουρα στη διάρκεια της δικτατορίας δεν ήταν ηρωική, αλλά δεν ήταν και δειλή κατά τη γνώμη μου, αλλά θεωρώντας ότι δεν ήταν ηρωική, ήταν μία δειλία, θεώρησε ότι έπρεπε να φυγηθεί την περίοδο αυτή με διαφορετικό τρόπο. Και νομίζω αυτή είναι η ρίζα του μύθου όπου ξεχνιέται όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή πολιτική κατασκευή από πολιτικούς δρόντους, έχει βαθύτερες ρίζες και αίτια κατά τη γνώμη μου.
2: Και έχει και πολύ ενδιαφέρον πως άνθρωποι που το ζούσαν τότε και από τις περιγραφές που χρησιμοποιούμε στο βιβλίο, σε πάρα πολλές περιγραφές υπάρχει αυτό το διπλό μήνυμα. Δηλαδή, πρώτα λένε ήταν όλα χάλια γιατί ήταν Χούντα, και αμέσως μετά, διαβάσατε πριν το Θάνο Μικρούτσικο, προφανώς και αν ρωτούσαμε με αυτή τρόπο το Θάνο αν ήταν πολύ ωραία η Χούντα, δεν θα έλεγε ήταν πολύ ωραία η Χούντα σε καμία περίπτωση. Σε όλους σχεδόν υπάρχει αυτό το διπλό μήνυμα στην εκ των υστέρων αφήγηση, δηλαδή ότι ήταν χάλια, αλλά. Και μετά έρχεται αυτό το αλλά, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να καταλάβουμε πώς συνυπήρχε.
1: Και αυτό άλλωστε θα έλεγα είναι ένα από τα κοινά στοιχεία της ιστορίας και της τέχνης, που είναι το ανασκάλεμα των αλλά. Ιδιαίτερα το ανασκάλεμα των αλλά μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που και στις τέχνες αλλά και στην ιστορία και στην πολιτική επιστήμη, στις κοινωνικές επιστήμες γενικότερα, είναι αυτό που έχει πάντα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή για μας αυτό ήταν το βασικό κίνητρο, να δούμε με μια διαφορετική ματιά αυτό που έγινε τότε και να σκαλίσουμε αυτό το αλλά.
2: Και να ξεπεράσουμε και αυτόν τον αυτοματισμό που έχουμε πάντα στο να περιγράφουμε αυτή την περίοδο και από άγνοια, για να μην το βγάζουμε και αυτό, γιατί πιστεύω ότι κάποιος που θα διαβάσει το βιβλίο και θα διαβάσει όλα αυτά τα τεκμήρια, δεν είναι εύκολο να μην πιστεί, ας πούμε, για αυτή την ατμόσφαιρα που περιγράφουμε, γιατί είναι τεκμηριωμένη πολλαπλώς.
0: Ο Νίκος Μαστοράκης θα πει στον Πέτρο Τατσόπουλο: συνέχισα απλώς να εργάζομαι, να βγάζω το ψωμί μου με τον μόνο τρόπο που ήξερα, όπως έκαναν 8 εκατομμύρια Έλληνες με ελάχιστες τιμητικές εξαιρέσεις. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο την περίπτωση του κυρίου Μαστοράκη στη συνέχεια, κύριε Καλύβα, για το τι εντυπωσιακά πράγματα κάνει την εποχή εκείνη, τι φέρνει απ' έξω.
1: Ο Μαστοράκης είναι ένας μεγάλος στάρ της εποχής, έχει ξεκινήσει πριν από την εποχή εκείνη, αλλά με την τηλεόραση αποκτά μια τεράστια δύναμη. του ίδιου η φήμη θα μαυρωθεί με την περίφημη συνέντευξη που κάνει μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, όπου θα πάρει συνέντευξη από κάποιους φοιτητές που πρωταγωνίστησαν σε συνθήκες περιορισμού. Ο ίδιος θα εξηγήσει αυτή την επιλογή, θα μιλήσει για αυτό το πράγμα με πολλούς τρόπους, αλλά αυτό το πράγμα ουσιαστικά καταβαράθρωσε με κάποιο τρόπο τη φήμη του. Αλλά αν δει κανένα στην άλλη πλευρά, γιατί υπάρχει αυτή η διπλή πλευρά, είναι ένας...
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
12: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
13: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
12: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
13: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
12: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
13: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
14: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
15: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
16: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
17: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
18: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Nova 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
20: Nova 9.31.
21: Κάθε Σάββατο στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος και η Ελλάδα» το 2025 στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Sky 100,3.
23: Και 3, οι συνθήκες το έφεραν και συνέβη μια τρομερή έκρηξη στον πολιτισμό της Ελλάδος. Είναι η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας, ο υπότιτλος του βιβλίου τους, το οποίο επαναλαμβάνω κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και αν θέλετε να προσφέρετε απολαύσεις στον εαυτό σας, θα σας πρότεινα μαζί με τον λόγο, τον προφορικό, να συνδυάσετε και την ανάγνωση του βιβλίου. Κυρίες και κύριοι, δημοσιεύεται κατάλογος με 760 απαγορευμένα βιβλία με έργα γνωστών αριστερών συγγραφέων Ρίτσος, Βάρναρης, καθώς και επιστημονικές μελέτες με μαξιστικό προσανατολισμό εν γέννη. Έκλεισαν εμβληματικά αριστερά περιοδικά όπως «Οι Εποχές», «Η Επιθεώρηση Τέχνης» και ο εκδοτικός οίκος «Θεμέλιο». Απαγορεύτηκε η προβολή όχι μόνο ταινιών με πολιτικό ανατρεπτικό περιεχόμενο, αλλά και άλλες ύποπτες όπως το θορυκτό Ποτέμκιν, κλασική σοβιετική ταινία, είτε λόγω θεματολογίας όπως η ταινία Χουαρές που αναφερόταν στην Επανάσταση του Μεξικού. Αλλά στο μεταξύ, κύριε Καλύβα, μπορούσαν να βγουν βιβλία για τον Μάρξ. Αρκεί να μην έλεγαν στο βιβλίο ότι η Επανάσταση, δηλαδή το πραξικόπημα, είναι κάτι κακό, ας
1: Εδώ
23: πούμε.
1: Γίνεται, θα έλεγα, ένα μεγάλο σφάλμα. Ναι. Και το σφάλμα αυτό είναι ότι επαναλαμβάνουμε και πολύ σωστά τις απαγορεύσεις αυτές που ουσιαστικά βγάζει το καθεστώς το 1967, την πρώτη χρονιά, και οι οποίες εφαρμόζονται τότε, και τις επεκτείνουμε σε όλη του τη διάρκεια. Γιατί είναι σφάλμα αυτό? Γιατί πάβουν αυτά να ισχύουν από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, ιδιαίτερα μετά το 1970, έχουμε μία πολύ σημαντική μετατόπιση θεσμική, την αντικατάσταση στα τέλη του 69 συγκεκριμένα, της λεγόμενης προληπτικής λογοκρισίας, όπου πριν κυκλοφορείς κάτι πρέπει να το υποβάλεις και να εγκριθεί, με την κατασταλτική λογοκρισία, που σημαίνει ότι βγάζεις ό,τι θες και άμα δεν είναι σωστό, θα υποστείς κάποια ποινή. Αυτό ακούγεται κατασταλτική, πολύ κακό. Στην πραγματικότητα είναι απελευθερωτική κίνηση για τον καλλιτεχνικό κόσμο. Και παράλληλα, οι συγγραφείς, οι οποίοι τότε εξαιτίας αυτών των απαγορεύσεων αποφασίζουν να σιωπήσουν, είναι η λεγόμενη σιωπή των συγγραφέων, αναθεωρούν την άποψή τους και θεωρούν ότι είναι καιρός να ξεκινήσουν να μιλάνε. Και έχουμε την έκδοση ενός βιβλίου που λέγεται 18 διηγήματα.
2: Μετά τη δήλωση του Σεφέρη.
1: Μετά τη δήλωση του Σεφέρη που καταδικάζει τη Χούντα. Έχουμε δηλαδή ένα άνοιγμα το οποίο η δικτατορία αποφασίζει να το αντιμετωπίσει μεταξύ εισαγωγικών ευμενώς για διάφορους λόγους. Δύο κυρίως θα αναφέρω. Ο πρώτος είναι ότι θέλει να δώσει την εικόνα στο εξωτερικό ότι είναι ένα φιλελεύθερο καθεστώς. Και το δεύτερο είναι ότι αισθάνεται απόλυτη ασφάλεια. Έχει ουδετεροποιήσει την αντίσταση και θεωρεί ότι το να γράφονται και να ακούγονται όλα αυτά τα πράγματα δεν την απειλεί. Οπότε το επιτρέπει αυτό το πράγμα, με αποτέλεσμα μετά το 70 να έχουμε μια πραγματικότητα στην οποία ουσιαστικά κυκλοφορούν και ακούγονται σχεδόν τα πάντα. Αρκεί, και αυτό είναι η βασική προϋπόθεση, να μην αναφέρονται άμεσα και αρνητικά εναντίον του καθεστώτος. Δηλαδή, όπως λέει νομίζω ο Χατζηδάκης, μπορούσες να πεις σχεδόν τα πάντα εκτός από το κάτω η Χούντα. Και προσθέτει ο ίδιος ο Χατζηδάκης, αλλά λέγοντας συνθήματα δεν κάνεις ποτέ τέχνη. Δηλαδή, αυτό που θέλει να πει είναι ότι αυτά που απαγορεύονταν τελικά, όσο σημαντικά και να είναι από θεσμικής απόψεως, στην ουσία δεν είχαν επίδραση σε αυτό που γινόταν, και αυτό που γινόταν βέβαια ξεπέρασε τα πάντα, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην υπάρχουν απαγορευμένα βιβλία ή απαγορευμένη τέχνη μετά το 1970. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι γνωρίζει μια τεράστια έκρηξη το πολιτικό βιβλίο και μάλιστα το μαρξιστικό πολιτικό βιβλίο. Δηλαδή κυκλοφορούν τα πάντα. Λένιν, Τρότσκι, Κροπότκιν, Μάρξ, όλα κυκλοφορούν. Γράψη. Με αποτέλεσμα ένας από τους εμβληματικούς εκδότες της εποχής εκείνης, ο Αξελός, να γράψει μετά τη μεταπολίτευση ότι ήταν μια λαμπρή περίοδος για το πολιτικό και μάλιστα το μαρξιστικό βιβλίο τότε. Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πιστεύουμε, ότι ήταν απαγορευμένα αυτά τα βιβλία, και το πιστεύουμε γιατί ουσιαστικά στεκόμαστε στο τι έγινε το 67 και το επεκτείνουμε σε όλη την περίοδο της εφταετίας.
23: Τι αφηγείται, κυρία Τριανταφύλλη, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος για τον φίλο του Γιώργο Γιωργαλά όταν καταθέτει το σενάριο του Θιάσου, νομίζω.
1: Του Ζουρνατζή.
23: Με συγχωρείτε, του Ζουρνατζή. Ζητώ συγγνώμη.
2: Ναι, αυτή είναι μια ιστορία. Γενικά η ιστορία του Αγγελόπουλου έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πώς αντιμετωπίζει τη λογοκρισία.
23: Γιατί νομίζω είναι συμμαθητές με τον Ζουρνατζή.
2: Είναι συμμαθητές και ναι. Αυτό που πηγαίνει, του λέει στο ραντεβού, αυτό διηγείται ο ίδιος ο Αγγελόπουλος, ότι του είπε ότι ξέρω γιατί έχει έρθει, του λέει ο Ζουρνατζής. Συνεννοούνται δηλαδή υπόγεια και ο Αγγελόπουλος ότι πάει ένα βήμα παρακάτω και του λέει, ναι, όχι μόνο θέλω να το περάσει, αλλά θέλω να περάσει το Θίασο, το σενάριο του Θιάσου και χωρίς να το διαβάσει. Το οποίο είναι τρομερό. Βέβαια είναι μια περίεργη περίοδος εκείνη, γιατί είμαστε στο 73 πια, που τα πράγματα είναι αρκετά πιο εύκολα και έχουμε φτάσει νομίζω σε ένα επίπεδο που έχει ξεκινήσει αρκετά πιο πριν. Και
23: δεν είναι πολύ επιβεβαιώνεται την ιστορία βέβαια. Έτσι όπως το γράφετε.
2: Δηλαδή, ναι, γιατί
23: έχει μια διάσταση αστικού μύθου, φαντάζομαι.
2: Αστικού μύθου, ναι, ναι. Γιατί έχει γίνει μια πολύ σοβαρή έρευνα που έχει συγκρίνει τα σενάρια που κατατέθησαν τότε στο Θίασο, τέλος πάντων, του Θιάσου, και είναι σχεδόν ίδια, συν κάποια που βάλανε μετά. Αλλά...
1: Και όχι μόνο αυτό, γιατί τη μέρα που εγκρίνεται, ναι, ο Θίασος, αυτό δεν είναι γνωστό, που είναι η 16η Νοεμβρίου του 1973, όταν ξεκινά το Πολυτεχνείο. Ανάμεσα σε άλλα πράγματα που εγκρίνονται, είναι εγκρίνεται και η κυκλοφορία 40 τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη ως, ας πούμε, προήμιο στην πλήρη απελευθέρωση της μουσικής του. Δηλαδή και εκεί είναι τραγούδια απαγορευμένα μετά το 67, αλλά αυτό το πράγμα βλέπουμε ότι ξεκινά και αλλάζει.
2: Γιατί βρισκόμαστε πια και στο καθεστώς Μαρκεζίνη. Είμαστε σε μια τελείως άλλη συνθήκη.
23: Ωραία. Και μαθαίνω από το βιβλίο σας ότι φυγαδεύεται από το Πολυτεχνείο ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, θα φύγει για ένα 20ήμερο στο εξωτερικό και θα επιστρέψει για να συνεχίσει να γυρίζει ταινία.
2: Φυσικά, γιατί ήθελε να τη γυρίσει. Προβάλλεται μετά τη δικτατορία η ταινία, αλλά γυρίζεται μέσα στην δικτατορία.
23: Και νομίζω σε κάποια συζήτηση στον κινηματογράφο λέει: εγώ ήθελα να πάω πίσω να γυρίσω την ταινία.
2: Βέβαια.
23: Γιατί τον κατηγορούν από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή αρχίζει το τζατζάρισμα του ενός εναντί του άλλου, ας πούμε.
1: Τον είχαν κατηγορήσει από πριν, διότι ναι, ο Βασίλης Βασιλικός, που είναι από αυτούς τους εξόριστους που δεν γυρίζουν, τον καλεί, τον γνωρίζει στο Γαβρά όταν κάνει την αναπαράσταση το 70. Και
23: μια
1: πηγαίνει...
23: τελεία τη νιώθει ο Βασιλικός, βέβαια. Ναι.
1: Αλλά το καλό του Βασιλικού είναι ότι τα γράφει. Δεν περιορίζεται.
23: Δεν τα κρύβει.
2: Είναι σαν να μην τα έκανε μετά.
1: Οπότε τον καλεί, τον γνωρίζει τον Κώστα Γαβρά, ο οποίος τότε σκίζει με το Ζήτα, διεθνούς φήμης σκηνοθέτης κλπ. Και κάνει μια ομιλία στο Παρίσι ο Αγγελόπουλος για τον ελληνικό κινηματογράφο. Και ο Βασιλικός τον ρωτάει κάποια στιγμή από κάτω: δεν θα πεις, λέει, για το καθεστώς? Δεν θα κάνεις κριτική? Και του λέει ο Αγγελόπουλος, δεν ξέρω αν του το λέει στη διάρκεια της ομιλίας ή μετά, του λέει: δεν θέλω να χάσω το διαβατήριό μου.
2: Ο Αγγελόπουλος είναι μία από τις βιογραφίες που έχουμε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, που έχουμε αναπτύξει τις ιστορίες αυτών των 10 και ενός καλλιτεχνών. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και η ιστορία με τις μέρες του 36, φυσικά, που είναι μια πολιτική ταινία που λέει τα πάντα χωρίς να πει τίποτα. Δηλαδή, αυτό σήμερα μας φαίνεται αυτονόητο, αλλά κάνει μια πολιτική ταινία μέσα στην δικτατορία. Και μια πολύ μικρή λεπτομέρεια που πολύ με είχε εκπλήξει όταν την είχαμε ανακαλύψει, είναι ότι στην αναπαράσταση, την πρώτη ταινία που κάνει το 70, χρησιμοποιεί Είναι η ιστορία ενός εγκλήματος, όπως ξέρουμε, ενός πραγματικού εγκλήματος που το διαχειρίζεται και το αφηγείται στην ταινία και χρησιμοποιεί τους πραγματικούς χωροφύλακες μέσα στην ταινία για να παίξουν στην ταινία. Το οποίο ήταν μια, είναι πολύ μικρή λεπτομέρεια, αλλά κατά τη γνώμη μου πολύ ενδεικτική του τρόπου που είχαν βρει οι καλλιτέχνες, όπως είπαμε πριν από το 69, στο τέλος του 69 και το 70, να αρχίσουν να συμβιώνουν με αυτό που λέμε λογοκρισία. Δηλαδή είχαν βρει τρόπους και να τη διαχειρίζονται και να την προσπερνούν. Και πολλές φορές, όπως ας πούμε ο Παντελής Βούλγαρης, που έχουμε τη μαρτυρία στο βιβλίο, πολλές φορές να παραδέχονται ότι αυτό το εμπόδιο τους ανάγκασε να καλυτερεύσουν, σε εισαγωγικά ή και όχι η λέξη, το έργο τους. Το παράδειγμα του Σαββόπουλου, ας πούμε, που λέει σε αυτό το κόσμο όσοι αγαπάμε τρώμε βρώμικο ψωμί, στο βρώμικο ψωμί, στο δίσκο, που άλλαξε τη λέξη τόπος του Κάνα την Παρτίζη και την άλλαξε με την λέξη κόσμος, που ξαφνικά το έχουμε συζητήσει πολλές φορές σε πολλές παρέες σήμερα, ας πούμε, που ξαφνικά το έκανε πιο οικουμενικό, φυσικά. Σε αυτό

0: διαδρομή.
1: Πολλές αλλαγές, όπως περιγράφουν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει μιλήσει πολύ για αυτά, είναι τελείως ανούσιες αλλαγές. Δηλαδή, ας πούμε, στο τραγούδι Ολαρία Ολαρά, το χρυσαφένιο δαχτυλίδι που φοράει ο Χίτλερ στον Όλιβερ Τουίστ γίνεται διαμαντένιο. Και λες εσύ, εντάξει, σιγά την αλλαγή, αλλά ήταν μέρος της διαδικασίας αυτής.

0: πουλιά. Τώρα, σε δύο σελίδες μέσα, τι θα πει αυτό που περιγράφεται σε αυτό το ογκώδες βιβλίο σας? Μη φοβηθείτε, κυρίες και κύριοι.
1: Μην τρομάξετε,
0: ναι. Αλλά πρώτα απ' όλα, θα δείτε ότι κυλάει το βιβλίο και δευτερευόντως και ουσιαστικά για μένα, ξεκινήστε το από όποιο σημείο θέλετε. Είμαι βέβαιος ότι θα πάτε και μπροστά και πίσω. Αν είστε κουρασμένοι ή κουρασμένες, αλλά θέλετε να ψυχαγωγηθείτε, αντί να κοιτάξετε στην οθόνη σας, πάρτε αυτό το βιβλίο, θα με θυμηθείτε, θα σας ξεκουράσει. Και ανοίξτε το σε όποια σελίδα θέλετε. Επειδή ακριβώς πρωταγωνιστούν οι άνθρωποι, είναι μια ταινία επί της ουσίας. Δηλαδή, είναι μεν ιστορικό το βιβλίο, αλλά δεν θα διαβάσετε ανάλυση πολιτικών ιδεών, αντιλήψεων και ένα πράγμα το οποίο είναι λίγο στεγνό και κάποιες φορές στριφνό, γιατί έτσι το αναλύουν σωστά επιστημονικά οι ιστορικοί. Εδώ, η κυρία Νατάσα Τριανταφύλλη και ο Στάθης Καλύβας γράφουν μια ιστορία, ανθρώπινη ιστορία, αλλά ιστορία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει πέσει πολλή έρευνα στη δουλειά τους. Λοιπόν, είμαστε στη σελίδα 83, θα δείτε τώρα πώς συνυπάρχουν όλα. Διαβάζω. Σε άρθρο που γράφει το καλοκαίρι του 1971 ο φιλελεύθερος συγγραφέας και διπλωμάτης Ρόδης Ρούφος, περιγράφεται η πολιτική του καθεστώτος σε σχέση με τη διακίνηση των ιδεών ως υπερσυντηρητική, αλλά με συνεχείς μεταπτώσεις ανάμεσα στην προσπάθεια επιβολής ενός πλήρους ελέγχου και την ανάγκη να είναι αρεστό κυρίως στο εξωτερικό. Στην ουσία, λέει, το ίδιο το καθεστώς είναι ένα περίεργο μείγμα. Είναι μια αυταρχική δικτατορία της άκρας δεξιάς, στην οποία το υπόβαθρο και η σκοπιά των συνταγματαρχών προσδίδουν μια χωριάτικη λαϊκή χρειά, ενώ η επιθυμία να φανούν προοδευτικοί τις δίνει μερικές φορές ψευδοριζοσπαστικούς υπερτονισμούς. Από την άλλη πλευρά, η αποφασιστικότητά τους να σταθεροποιήσουν την εξουσία τους σε μια όσο το δυνατόν πιο μόνιμη βάση συχνά τους οδηγεί στην απόπειρα να δημιουργήσουν μια ιδεολογία και σε έναν τύπο προπαγάνδας που κροταλίζει από ολοκληρωτισμό. Αυτή είναι μια πλευρά, η ανάλυση αυτή του Ρόδη Ρούφ. Προσέξτε όμως τώρα στην άλλη πλευρά, εδώ που ερχόμαστε πια στους ανθρώπους. Στην δικτατορία ζούσαμε όλοι το δράμα μας, είτε αγωνιζόμενοι είτε δηλιάζοντας, θα πει ο Σαββόπουλος. Μετά το αρχικό σοκ, η συντηρητική πλειονότητα των καλλιτεχνών, γράφουν οι συγγραφείς, θα επιλέξει να συνεχίσει τον επαγγελματικό της βίο. Η συμβίωση, έστω και με έμεση κριτική στο καθεστώς, συνοδευόταν συχνά πυκνά από πιέσεις για τη δημόσια στήριξή του. Ανάμεσα στα πολλά παραδείγματα συναντά κανείς την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο, οι οποίοι σύμφωνα με τη μαρτυρία του Γιώργου Ζαμπέτα συμμετείχαν σε εκδήλωση της ΑΣΔΕΝ υπέρ των σεισμοπλήκτων της Ηπείρου και της Θεσσαλίας στο Παναθηναϊκό Στάδιο τον Ιούνιο του 1967, με σύσσωμη την παρουσία του Υπουργικού Συμβουλίου και έντονο κυβερνητικό χαρακτήρα, ή τον Γιώργο Κατσαρό να συνθέτει τον ύμνο της Χούντας και τον Γιώργο Ζαμπέτα που ταξιδεύει στις Βρυξέλλες για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ σε κάποιο μεγάλο χώρο. Αυτή είναι η ζωή, έτσι είμαστε οι άνθρωποι.
1: Πάντως πρέπει να πει κανένας ότι, ναι, πέρα από αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων που είτε ζορίστηκαν είτε για κάποιον άλλο λόγο επέλεξαν να συνεργαστούν με αυτόν
0: τον άνθρωπο.
1: Πάντως πρέπει να πει κανένας ότι, ναι, πέρα από αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων που είτε ζορίστηκαν είτε για κάποιον άλλο λόγο επέλεξαν να συνεργαστούν.

0: που είχε δημιουργηθεί. Νομίζω εκεί πρέπει να σταθούμε εμείς και να εκτιμήσουμε αυτό το πράγμα για αυτό που είναι.
1: Ο χαρακτηρισμός κάθε έμεσης έκφρασης νόμης ως αντιστασιακής είναι εμφανώς προβληματικός, σημειώνεται οι δυο σας. Γεγονός που θα επισημάνει χωρίς να μασάει τα λόγια το Μίκης Θεοδωράκης. Στις 30 Νοεμβρίου του 1969 από τη Ζάτουνα της Αρκαδίας όπου βρίσκεται εκτοπισμένος, καταγράφει την απελπισία του από τη στάση των πνευματικών ανθρώπων και των καλλιτεχνών. Ανοίγουν εισαγωγικά. 2 χρόνια έκανε ο Σεφέρης για να μιλήσει. Μετά θα περίμενε κανείς ένα γενικό ξεσηκωμό από μέρους των διανοουμένων. Όμως περνούν οι μέρες και τίποτα δεν ακούγεται. Τέλος, 16 διανοούμενοι, όχι από τους πιο επιφανείς, ακολουθούν το Σεφέρη. Και 2 οικογένειες, η οικογένεια Θεοτοκά και η οικογένεια Μεριβίλη. Μετά σιγή. Έλληνες διανοούμενοι, λογοτέχνες, ποιητές, μουσουργοί, γλύπτες, ζωγράφοι, τέλος. Ακολουθεί η Συνοδεινού, καινούριες ελπίδες. Όμως ο καιρός περνά, Έλληνες ηθοποιοί, τέλος. Η περίπτωση του Σεφέρη και τη Συνοδεινού απογύμνωσε την ηθική κατάρρευση όλων των σημαντικών διανοουμένων και των καλλιτεχνών. Κλείνονται εισαγωγικά εδώ. Αυτός είναι ο Μίκης Θεοδωράκης.
0: Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος ήταν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και ο οποίος έπαιρνε και δεν δίσταζε να πάρει τεράστια ρίσκα και με πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος, το οποίο υπέστη, θέτει τον πήχη πάρα πολύ ψηλά. Και από μια πλευρά, ας πούμε, όπου θεωρούμε τον ηρωισμό ως βασικό στοιχείο της συμπεριφοράς των ανθρώπων, μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Αν όμως δεχτούμε ότι οι άνθρωποι, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων δεν είναι ήρωες. Αν είμαστε λίγο πιο διαλλακτικοί σε σχέση με το πώς κρίνουμε τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, τότε νομίζω μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη συμπεριφορά χωρίς να την καταδικάσουμε με τον τρόπο που την καταδικάζει ο Μίκης, ο οποίος ξεφεύγει από το μέσον όρο. Δηλαδή, αυτό είναι τώρα ένα πολύ μεγάλο ηθικό θέμα και πολλοί άνθρωποι αρέσκονται στο να θέτουν τον πήχη πάρα πολύ ψηλά, αρκεί αυτοί να βγάζουν τον εαυτό τους απ' έξω. Αν το δούμε πιο ρεαλιστικά, πιστεύω, δεν πρέπει να είμαστε τόσο καταδικαστικοί. Αυτή δηλαδή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν ξέρω η Νατάσα τι λέει.
2: Ναι, ακόμα και το να μην φτάσει στον πήχη της αντίστασης που περιγράφει ο Θεοδωράκης, προσωπικά μου ασκεί πολύ μεγάλη γοητεία το ότι παλέψανε με τον τρόπο που παλέψανε και παρήγαγαν την τέχνη που παρήγαγαν μέσα αυτό το καθεστώς. Αυτό για μένα είναι πολύ πιο, πάλι θα πούμε τη λέξη ανθρώπινο, και πολύ πιο ηρωικό με άλλο τρόπο. Δηλαδή δεν παραιτηθήκανε από αυτό που ήταν η προσωπική τους αποστολή σε εισαγωγικά, να δημιουργήσουν. Δηλαδή η δημιουργία θέλει την πάλη, μπορεί να μην θέλει τον ηρωισμό με την έννοια που το κρίνουμε εκ των υστέρων, αλλά παλέψανε με ένα πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο, αφήσανε έργο πίσω.
1: Με ποιο κριτήριο επιλέξατε αυτά τα 10 συνένα πρόσωπα και τα οποία τα ξεχωρίζετε μέσα από αυτό το σύνολο της πολιτιστικής έκρηξης, κυρία Τριανταφύλλη?
2: Είναι φανερό ότι ο Διονύσης Αβόπουλος έχει μια πρωτοκαθεδρία, γιατί έχει και 2 κεφάλαια, καθότι έχει 2 διαφορετικές περιόδους, θα μπορούσαμε να πούμε, μέσα στην δικτατορία, την πρώτη και την δεύτερη μετά στο Κύτταρο, την πρώτη στο Ροντέο και την δεύτερη στο Κύτταρο. Και μετά ερευνώντας, θα θέλαμε να κάνουμε και άλλες ψηφίδες, όπως τις ονομάζουμε. Περιοριστήκαμε σε αυτές, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε ψηφίδα δίνει ένα άλλο στίγμα με ένα διαφορετικό τρόπο για αυτό που καταλάβαμε από αυτή την περίοδο. Ας πούμε η περίπτωση του Μάνου Κατράκη, που συνδυάζεται με αυτό που συζητούσαμε λίγο πριν, φανερώνει με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο το πώς ένας άνθρωπος του οποίου η πολιτική ιστορία δεν μπορεί να αμαυρωθεί σε καμία περίπτωση και είναι και
1: συνδεδεμένη με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
2: Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει εξοριστεί. Έχει μια ξεκάθαρη πολιτική θέση και μετά, και όμως αυτή την επταετία η ποσότητα των έργων που κάνει είναι πάρα πολύ μεγάλη στον κινηματογράφο και
1: στο θέατρο.
2: Στο θέατρο είναι, γι' αυτό και την ξεχωρίσαμε, ενώ υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί, την ξεχωρίσαμε γιατί συνεργάζεται σε πολύ μεγάλες παραγωγές και ιστορικές παραστάσεις με το Εθνικό Θέατρο. Κάνει τον περιβόητο Δον Κιχώτη σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη, η εικόνα του οποίου κυκλοφορεί πάρα πολύ. Τον έχουμε όλοι, φαντάζομαι, στη μνήμη μας. Κάνει τον Οθέλο. Παίζει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, στο Εθνικό Θέατρο, επαναλαμβάνω, δηλαδή στο Κρατικό Θέατρο. Πάει παγκόσμια περιοδεία στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Κάνει τον Προμηθέα Δεσμότη μαζί με την Άννα Συνοδεινού λίγο πριν πέσει η δικτατορία, το καλοκαίρι του 1974. Και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ήταν από τις περιπτώσεις, όπως και σε πολλές άλλες στιγμές της έρευνας, που διπλοτσεκάραμε, για να το πω, αν αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, στην αρχή δεν το πιστεύαμε ούτε εμείς όταν το βρίσκαμε, γιατί είναι πράγματα τα οποία όλοι ξέρουμε τον Δον Κιχώτη. Δεν μπορούμε να συνδυάσουμε ότι ο Μάνος Κατράκης ήταν στο Εθνικό Θέατρο μέσα στη δικτατορία. Αυτό μας οθεί, χωρίς να μαυρώνουμε το όνομά του, να βγάλουμε διαφορετικά συμπεράσματα για το πώς είναι η πραγματική ζωή και όχι η ζωή όπως νομίζουμε ότι ήταν.
1: Περιγράφεται την πρώτη του φορά στην Επίδαυρο και πώς νιώθει όταν κάθεται κάτω από τη βροχή

0: κουμπάει στην καυτή πέτρα για να απολαύσει ακριβώς, αν θυμάμαι καλά τη σκηνή, την πρώτη του φορά στην Επίδαυρο, γιατί έως τότε δεν τον είχαν καλέσει.
1: Και ευχαριστήκε τους ανθρώπους που του δώσανε την ευκαιρία.
0: Και επίσης χαίρομαι για την τόλμη σας και για τη δική σας, κυρία Τριανταφύλλη, και για σας, κύριε Καλύβα, διότι ο Μάνος Κατράκης είναι κορυφή, δεν το συζητεί κανείς, έχει όμως κάνει μια επένδυση εκεί με το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο στο πεδίο του Άρεως. Κάποια στιγμή το χάνει, είναι η περίοδος της δικτατορίας όπου χάνει αυτή την επιχείρησή του, αλλά εσείς λέτε ότι όσο για την απώλεια του πεδίου του Άρεως από το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο, αυτή δεν σχετίζεται με τη Χούντα, αλλά με την αδυναμία του να πλειοδοτήσει στη σχετική δημοπρασία μια οικονομική αδυναμία που ίσως δεν είναι εντελώς άσχετη με την ροπή του στον τζόγο του υποδρόμου.
2: Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες που περιγράφουμε είναι άνθρωποι. Εμείς τους προσεγγίσουμε με πολύ μεγάλη αγάπη, ακριβώς γιατί έχουν πολλές διαφορετικές πλευρές και αυτό που μένει στο τέλος είναι το έργο που δημιουργούν. Έχω την αίσθηση εγώ πολύ συχνά ότι στην προσπάθειά μας να αγιοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αφαιρώντας ας πούμε τις πιο σκοτεινές αλλά και πιο ανθρώπινες πλευρές τους, φτιάχνουμε το τεμ τα οποία δεν έχουν αφενός σχέση με την πραγματικότητα και αφετέρου δεν μπορούν να εμπνεύσουν τους ανθρώπους που ακολουθούν, γιατί είναι κατασκευασμένοι σε τόσο εξωπραγματικά πλαίσια που δεν έχουν σχέση με την ανθρώπινη πραγματικότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν δώσουμε την ανθρώπινη διάσταση αυτών των ανθρώπων και αυτών των δημιουργών και σταθούμε στο έργο που παράγουν, ότι αυτό το πράγμα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει πολύ περισσότερο εμπνευστικά από ότι διαφορετικά. Αυτή δηλαδή είναι η θέση μου σε αυτό το θέμα. Αλλά καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν θα μας το συγχωρήσουν αυτό. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη προσκόλληση δυστυχώς στην αγιοποίηση. Εγώ θεωρώ ότι η αγιοποίηση είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί.
1: Ένας άλλος καλλιτέχνης που θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το έχουμε στο βιβλίο, στη, μια και λέτε και τις σελίδες, στην σελίδα 474, ο Κάρολος Κουν. Το έργο του οποίου επίσης πιστεύω ότι δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση για τη συστράτευση, ας πούμε, με τη Χούντα ή όλο αυτό. Και μάλιστα υπάρχει και η μαρτυρία ότι οι επιτροπές λογοκρισίας, ακριβώς επειδή ήταν αυτός που ήταν, πολλές φορές προσπερνούσαν τις άδειες με πολύ μεγαλύτερη ευκολία στο να δίνουν το ελεύθερο, ας πούμε, για να ανεβάσει τις παραστάσεις. Σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Χρονικό, στο πολιτιστικό περιοδικό που κυκλοφορεί τότε, λέει: «Λυπάμαι όταν η αγωνιστική ορμή του νέου καλλιτέχνη ξεπερνά τα όρια και παίρνει τη μορφή του κατακριτή των πάντων. Αν υπάρχει κακός κατεστημένος στην τέχνη, θα ξεριζωθεί με αρτιότερα νέα έργα και δουλειά και όχι με λόγια. Αλλιώς κινδυνεύουμε να παρουσιάσουμε ένα καινούριο κατεστημένο με τους ίδιους φανατισμούς, με τους ίδιους εγωισμούς και επιπολαιότητες όπως στο παρελθόν». Δηλαδή βάζει την τέχνη σε ένα πολύ μεγαλύτερο βάθρο από αυτό που μπορεί να περιοριστεί, ας πούμε, σε μια αντιστασιακή τέχνη που εξαντλείται πολύ γρήγορα.
2: Το μεγαλείο των ανθρώπων αυτών είναι ότι βλέπουν τη μεγάλη εικόνα. Και αυτό είναι, νομίζω, κάτι στο οποίο χρειάζεται να σταθούμε. Δεν στέκονται σε πράγματα τα οποία ενδεχομένως προξενούν μεγάλη εντύπωση, αλλά είναι πάρα πολύ επιφανειακά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλύβα, για αυτή τη δεύτερη συνάντησή μας, όπως και εσάς, κύριε Τριανταφύλλη. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πομπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
8: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
8: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
10: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
11: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
12: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
13: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
14: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκομαντ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
18: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20 360.
20: Delta360.gr. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί? Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί? Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
5: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
4: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
8: Nova 931.
9: Η ώρα είναι 10:30.
10: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
11: Nova 931.
12: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
13: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
0: www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
3: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
11: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
13: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
14: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
15: Phone Masters.
14: Δεν κρατάει μπαταρία.
15: Phone Masters.
14: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
15: Phone Masters.
14: Τι ακριβώς κάνουν?
15: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
14: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
15: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
15: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
16: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
17: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
16: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
17: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
16: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
15: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
18: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
18: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
19: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
19: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
19: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
19: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Ρυθμός
20: ή χαλάρωση.
15: Βουτιές
20: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
15: Στο μπαρ
20: ή στην άμμο.
15: Παραλία
20: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
15: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
20: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
15: The Beach Bar West Side.
20: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
15: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
21: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
22: Sky 100,3.
23: Προσπάθειά μας!
24: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο. Ό,τι να είναι, είχαν ξεχάσει τι είναι αυτό το ό,τι να είναι, ποιο είναι. Είναι το Σαββατιάτικο, ορίστε. Το Σαββατιάτικο ό,τι να είναι, την εκπομπή ενισχυτικής διδασκαλίας, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Να μην χάσουμε καιρό, παιδιά, καθόλου. Να πάμε κατευθείαν στην ενημέρωση για τους λαγοκέφαλους. Τους λαγοκέφαλους, χάρη στους οποίους η κυβέρνηση βρήκε έναν ακόμα τρόπο να επιδοτήσει μία επαγγελματική ομάδα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είμαι κακός άνθρωπος, είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να προσφέρει στους άλλους και μόνον σε αυτούς 5,33 το κιλό το λαγοκέφαλο. Ένα επικίνδυνο είδος, πρέπει να εξαλειφθεί από τις, να εξαφανιστεί ή δυνατόν από τις θάλασσές μας, και γι' αυτό η κυβέρνηση δεν δίνει 5,33 το κιλό σε οποιονδήποτε μαζέψει λαγοκέφαλους, αλλά μόνο στους αλλοίς. Θέλω να πω, ρε παιδιά, άμα το ζητούμενο ήταν η εξαφάνιση των λαγοκέφαλων, δεν θα ήταν καλό να εμπλακούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι? Λέω τώρα μια ιδέα, λέω. Ναι, όσο το δυνατόν περισσότερο να τους εξαφανίσουμε μια ώρα αρχίτερα. Γιατί μόνο οι αλλοίς? Γιατί να μην μπορώ να πάω εγώ με τον Νίκο να πάμε εκεί να μαζεύουμε λαγοκέφαλους? Θα μου πεις, τι θα μαζέψεις τώρα, δύο άσχετοι? Εντάξει, και ένα και να πάρουμε 10 ευρώ ο καθένας. Γιατί όχι?
1: Μας δαγκώσουνε.
0: Μας δαγκώσουνε, τους πατήσουμε κάτω τους. Θέλω να πω, δεν είμαι σόνι και καλά εναντίον των επιδοτήσεων επαγγελματικών ομάδων, για όνομα του Θεού. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε και ευθέως, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ψαράδες δεν πρέπει να κυνηγήσουν τους λαγοκέφαλους. Θέλω να πω, δεν τους κάνουν κακό έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, άμα δεν τους δώσει λεφτά η κυβέρνηση, θα τους αφήσουν, ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σε καλή μεριά ημέρα να ευχηθώ, να πω και κάνα δύο tip. Ο λαγοκέφαλος, άμα τον γεμίσεις με άμμο, ζυγίζει βαρύτερα. Λέω, η χαλίκια. Δίνω μια ιδέα, ρε παιδί μου, λίγη άμμο σε κάθε λαγοκέφαλο, μπορεί η ψαριά μας να διπλασιαστεί. Αφού πάει με το κιλό και δεν είναι για κατανάλωση, να μας πάρουν χαμπάρι. Λέω, μια ιδέα δίνω. Τώρα, όχι ότι γίνονται αυτά στην Ελλάδα, για όνομα του Θεού, την λαγοκέφαλη μπαμπάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα, εντάξει, χωρίς πλάκα τώρα, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σοβαρά με τους λαγοκέφαλους. Έχουμε έναν αρμόδιο κύριο. Δεν θα μπορούμε να πούμε το όνομά του, βέβαια, για την προστασία του, θα καταλάβετε γιατί. Κύριε μου, πείτε μας.
2: Πώς θα καταφέρουμε να εξαφανίσουμε την αλληλεία λαγοκέφαλους?
0: Μάλιστα. Θέλουν κάποιοι να εξαφανίσουν την αλληλεία. Να παρακαλέσω τον κύριο Καραμαλή να μην μασάει τα τσίπς του δίπλα στον κύριο που θα... Sorry κιόλας. Αν μπορεί, ας πάει πιο πέρα να μασίσει. Λοιπόν, θέλουν κάποιοι να εξαφανίσουν την αλληλεία και έφεραν τους λαγοκέφαλους. Δηλαδή, οι λαγοκέφαλοι είναι κατασκευασμένοι.
2: Στα εργαστήρια. Μπόλικο πράγμα.
0: Να μην μασάει ο Καραμαλής, λέω. Τέλος πάντων, μπόλικο πράγμα, κατασκευασμένοι. Τώρα, εμένα θα κάνω το συνήγορο του λογικού. Για λίγο, δεν είναι κάπως δύσκολο να κατασκευάσουμε ψάρια ο κροίδος? Και μάλιστα τώρα ψάρι που μοιάζει και με τον κερίδι. Δηλαδή, θέλω να πω, πόσο εύκολο είναι να το κάνεις αυτό?
2: Δεν είναι τίποτα για αυτούς. Όπως έχουν δημιουργήσει τόσα και τόσα στα εργαστήρια, σκουλίκια,
0: ναι.
2: Καλικάτζαρους, δαιμόνια.
0: Καλικάτζα.
2: Να κυκλοφοράνε τα ούφο με ηλικιώδεις ταχύτητες.
0: Γιατί εντάξει, τα απλά τα ούφο. Τα απλά τα ούφο, τα ούφα είναι σωστό. Τα απλά τα ούφα, εντάξει. Αλλά και με ηλικιώδεις ταχύτητες, εδώ θέλει εργαστήριο εξελιγμένο πάρα πολύ. Τους καλικατζάρους, να ορίστε, οι καλικάτζαροι. Που κοροϊδεύαμε τον άλλον της Νίκης που έλεγε ότι βγαίνουν οι καλικάτζαροι. Είναι κατασκευασμένοι και οι καλικάτζαροι, άρα δεν είναι αληθινοί. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί που φτιάχνουν όλα αυτά έχουν κάποιο σκοπό, κύριε μου.
2: Πώς θα κάνουμε τους ψαράδες να καταστρέψουν και όχι να πουλήσουν τις μαούνες, τα καΐκια, τις βαρκούλες? Όπως καταστρέψανε την εξόριξη, τα μηχανήματα αυτά με το λιγνίτι. τα ανατείναξαν. Δεν τα κρατήσανε.
0: Τους αλητές.
2: Για ώρα ανάγκης.
0: Για ώρα ανάγκης δεν κρατήσανε τα μηχανήματα μιας εξόρισης που πλέον αποδίδει ελάχιστα και η οποία εγκαταλείπει. Τέλος πάντων, τους αλήτες. Τέλος πάντων, εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες.
1: Ο Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Γιατί ο αφεντικό έτσι. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι όπως τα λέτε. Κλιματική αλλαγή. Τώρα, Νίκο, που είπα κλιματική αλλαγή, εσύ που έχεις ζήσει στη Γερμανία.
5: Ναι.
4: Δεν θα το ρωτήσω ευθέως από το ότι θα θέλω να ρωτήσω, γιατί το που θέλω να ρωτήσω είναι καλά, είναι οι ανόητοι Γερμανοί. Αλλά θέλω να πω κλιματική αλλαγή, πόσα χρόνια την ξέρουμε.
5: Αρκετά.
4: Ακούμε για την κλιματική αλλαγή, πολλά πρέπει να προετοιμαζόμαστε χρόνια και χρόνια.
5: Χρόνια.
4: Πόσο χρόνο παίρνει ένα Γερμανό να βάλει ένα air condition στο νοσοκομείο του. Θέλω να πω, δεν έχουν στα νοσοκομεία air condition.
5: Δεν
4: έχουν. Πώς γίνεται αυτό. What's going on. Θέλω να πω, οι Γερμανοί που είναι έτσι, που είναι αλλιώς οργανωτικοί και τέτοια, έρχεται η κλιματική αλλαγή. Κάθε καλοκαίρι βράζουνε. Θα βάλετε air condition στα ξενοδοχεία. Όχι. Γιατί δεν. Όχι. Θα πεθάνετε. Όχι. Ναι. Να πεθάνουμε. Γιατί.
5: Δεν ξέρω.
4: Τι είναι αυτή, είναι βλαμμένη, χαζή.
5: Κανονικότατα.
4: Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι στο πλαίσιο αυτό που ο Γερμανός πάει ευθεία, ό,τι και να συμβαίνει, και αφού αποφάσισε πριν από 50 χρόνια ότι δεν θα βάλει air condition, συνεχίζει ό,τι και να γίνει, ναι, μέχρι να πέσει πάνω στον τοίχο.
5: Στην οτροπία του είναι να ανοίξουμε τα παράθυρα.
4: Τι να ανοίξουμε τα παράθυρα, κάνει χειρότερα. Να ανοίξουμε τα παράθυρα με κανονική θερμοκρασία. Στην κλιματική αλλαγή δεν ανοίγουμε τα παράθυρα, πρέπει να είσαι ανόητος. Και θέλω να πω, αν η κλιματική αλλαγή είχε ξεκινήσει πέρυσι, θα πω, οι άνθρωποι δεν προλάβανε. Δεν ήταν προετοίμαστοι, δεν έχουν air condition. Μετά από τόσα χρόνια, και δεν λέω στα σπίτια τους, ας μην βάλουν στα σπίτια, να σκόψει το λαιμό τους. Σε νοσοκομεία που είχε αρρώστους, να μην βάζει air condition, είναι εγκληματικό. Τέλος πάντων. Ωραία να κουνάς το δάχτυλο στους Γερμανούς. Έχει μια άλλη ευχαρίστηση. Μουσική, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να φύγουμε από τους λαγοκέφαλους και τους γερμανοκέφαλους, να πάμε στην προστασία των πολιτών, την τάξη και την ασφάλεια, την οποία μας παρέχει κανείς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η κυβέρνηση κατεβάζει τα βρακάκια της και μέχρι τον Αστράγαλο. Γι' αυτό και δυσκολεύεται να περπατήσει, είναι λίγο πάει πιγκουινάτα. Και αυτό το επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά. Το βράδυ της ήταν Κυριακή, ήταν η Δευτέρα, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Την επόμενη μάλλον μέρα, όταν ακούσαμε, τουλάχιστον εγώ που δεν ήξερα τι είχε γίνει, όταν άκουσα τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κυρανάκη να λέει:
1: θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλης της Νέας Δημοκρατίας στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του. Ο οποίος χθες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς, η οποία ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες, όπου ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, την έβαψαν με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.
0: Και όλα αυτά τα καταδικάζουμε και θα τα σταματήσουμε μόλις γίνουμε κυβέρνηση, έπρεπε να συμπληρώσει ο κ. Ανάκης. Εκατό-150 παραβατικοί χουλιγκάνοι κάνανε πορεία στο κέντρο της Αγίας Παρασκευής, ξεκίνησαν, πήγαν την Αγίου Ιωάννου και πήγαν και βανδάλισαν τη γειτονιά ολόκληρη και την παραγγελία ανενόχλητη, παιδιά. Θέλω να πω, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει τόσο κατεβασμένα τα βρακιά της μπροστά στις συμμορίες των παραβατικών και των τραμπούκων που τους αφήνει ακόμα και τους δικούς της να τραμπουκίζουν ακόμα και τους δικούς της. Δεν μπορεί να προστατεύσει όχι τους απλούς πολίτες, ούτε τον Περιφερειάρχη Αττικής. Τον αφήνει στις ορέξεις των χουλιγκάνων, οι οποίοι, για να μας διασκεδάσει μάλλον ο Κυρανάκης, λέει, οι οποίοι θα συλληφθούν.
2: Είναι καταληψίες και τους έχετε αφήσει εκεί και κάθονται.
1: Όχι, δεν τους έχουμε αφήσει καθόλου.
2: Πώς δεν τους έχετε αφήσει. Να πει μια κουβέντα, κύριε Σουστίνη.
3: Να συλλάβει πάντως τους ποινικούς που γνωρίζεται, αν η πολιτεία γνωρίζει.
1: Θα συλληφθούν φυσικά.
3: Ότι εκεί υπάρχουν ποινικοί, έχει πάει η αστυνομία τους.
1: Βεβαίως έχει πάει. Βεβαίως έχει πάει. Και θα ξαναπάει όσες φορές χρειαστεί.
0: Μιλάνε για τα προσφυγικά, γιατί η αιτία του τραμπουκισμού, οι χουλιγκάνοι αυτοί, υπερασπίζονται το δικαίωμα στην κατάληψη δημόσιων χώρων, δηλαδή της περιουσίας μας. Πήγανε κάποιοι και έχουν κλέψει την περιουσία μας, καταλαμβάνοντάς την. Έχουν τη συμπαράσταση του Δήμου Μπαχαλέων, Δήμου Αθηναίων θέλω να πω, Μπαχαλέων είναι το σωστό, και διαφόρων άλλων που εκμεταλλεύονται την αφέλεια των συμπολιτών για να παραστήσουν τους πονόψυχους. Και εκεί κρύβονται, όπως συνήθως συμβαίνει στις καταλήψεις στην Ελλάδα, και διάφοροι ποινικοί, τους οποίους και ανάγκη λέει, βεβαίως θα τους συλλάβουμε, γιατί η αστυνομία πάει συνέχεια εκεί και θα πάει όσες φορές χρειαστεί. Ποτέ η απάντηση. Να πω ότι εγώ είμαι κάπως αμφίθυμος για τα προσφυγικά. Δηλαδή, από τη μια καταλαβαίνω ότι ένα κράτος στοιχειωδό σοβαρού δεν μπορεί να επιτρέπει αυτό το χάλι στο κέντρο του. Από την άλλη, είναι ωραία εικόνα και είναι εξαιρετικά περιγραφική της Ελλάδας η κατάληψη ανάμεσα στα δικαστήρια και τη Γάδα. Τη Γαδά. Εννοώ δηλαδή ανάμεσα στο αρχηγείο της Ελλάς, της Ελλάς του κ. Μιχάλη, όχι του Αλέξη, και τον Άριο Πάγο, υπάρχει αυτή η αιστεία της απόλυτης ανομίας. Αυτό όμως δεν είναι η Ελλάδα. Ένα μπάχαλο στο οποίο ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει με τις ευλογίες της κυβέρνησης, η οποία θυμίζω είναι 7 χρόνια. 7 χρόνια επί 365 μετρήστε μέρες, 3-7-21. Γύρω στις 200-300 μέρες. Πολλές μέρες. Τέλος πάντων, θα συλλάβει τους ποινικούς, είπε ο Κυρανάκης, και θυμήθηκα την τελευταία φορά που ο Κυρανάκης πάλι είχε ισχυριστεί ότι η αστυνομία θα επιληφθεί, το κράτος θα συλλάβει κτλ. Ήταν τότε, αν θυμάστε, το Φεβρουάριο, όταν τότε ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών μας είχε αποκαλύψει μία δολιοφθορά που είχε γίνει, το θυμάσαι Νίκο, το σαμποτάζ τα τρένα που είχαν κόψει τα καλώδια και το κατήγγειλο ο Κυρανάκης και βγήκε, τους πιάζει η αστυνομία, τέτοιο, τους έπιασε η αστυνομία. Μη λέτε φλακίες, ρε παιδιά, πιστεύετε τον Κυρανάκη?
1: Είμαι σίγουρος ότι οι δράστες θα βρεθούν και η ελληνική αστυνομία από προχθές το βράδυ μαζί και με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες είναι στο σημείο και κάνει άριστα τη δουλειά της. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι οι δράστες θα βρεθούν.
4: Είναι και άλλες υπηρεσίες, όπως καταλαβαίνω. Γιατί ερευνούνται τα πάντα, όπως
1: αντιλαμβάνομαι. Έχει κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός.
0: Οπότε με το που ακούσε κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός και δεν έγινε τίποτα. Δεν έπιασαν κανέναν φυσικά για αυτό το σαμποτάζ. Έτσι δεν θα πιάσουν κανέναν από τους παραβατικούς που κρύβονται, τους ποινικούς μάλλον που κρύβονται, γιατί παραβατικοί είναι όλοι οι καταληψίες, τους ποινικούς που κρύβονται στα προσφυγικά, δίπλα ακριβώς ανάμεσα στον Άριο Πάγο και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σε ένα άλλο σύμπαν, σε ένα παράλληλο σύμπαν, ο Υπουργός Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρυσοχοΐδης, λέει:
5: η περιοχή ουσιαστικά ήταν ένα καθεστώς στο οποίο κυβερνούσαν οι αναρχικοί και οι βίαιοι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα πουθενά.
0: Για τα εξάρχεια μιλάει, δεν υπάρχουν πουθενά αυτοί οι αναρχικοί και οι βίαιοι που κυριαρχούν, δεν υπάρχουν πουθενά. Εγώ να μην πω τίποτα, αν ξαναβάλω τον Κυρανάκη να τον ακούσουμε.
1: Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλης της Νέας Δημοκρατίας στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος χθες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς, η οποία ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες όπου ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, την έβαψαν με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.
0: Ανενόχλητη. Όχι στην άκρη κάποιου, στην κορυφή κάποιου βουνού απομακρυσμένου, στην Αγία Παρασκευή. Κάνανε πορεία στην Αγία Παρασκευή. Ανενόχλητη. Γιατί η κυβέρνηση έχει κατεβασμένα τα βρακιά της απέναντι στις συμμορίες. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν τα έχει και απέναντι σε κανέναν ανεβασμένα τα βρακιά της, να πούμε. Τουλάχιστον εκεί τα ανεβάζει τα βρακιά της. Και γι' αυτό τους λέει είναι άνανδροι αυτοί που, γιατί βλέπουν ότι είναι κατεβασμένα τα βρακιά. Ας την να τα ανεβάζει και επιτίθεσαι μετά. Να μου πεις, αν περιμένεις να ανεβάσει τα βρακιά της κυβέρνησης, δεν επιτεθείς ποτέ. Οπότε διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερο κύριο Μιχάλη.

0: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Κράτους 33.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
7: Θες.
3: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
11: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
12: Νόβα 931.
13: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
14: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
15: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
16: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
17: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιές στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
18: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιές. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
19: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
6: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
7: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
6: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη El Clásico Sports Café, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
12: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
9: Sky 100,3.
10: Ενημερώσουμε τον κύριο Μιχάλη ότι όποιος και να εγκληματεί μας είναι το ίδιο. Εμάς το πρόβλημα με τους αναρχικούς εγκληματίες δεν είναι ιδεολογικό, είναι πρακτικό. Μπορούν να είναι ό,τι θέλουν, αλλά σηκώνουν χέρι και κοπανάνε και εγκληματούν και τραμπουκίζουν. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αν είναι οι μαφιόζοι που θα πάρουν τη θέση τους, δεν είναι κάτι. Το ίδιο είναι. Πάλι εγκληματίες είναι που παίρνουν τη θέση άλλων εγκληματιών. Θέλω να πω. Πάλι στα εξάρχεια. Και είναι κάπως περίεργο να λες ότι μια περιοχή έχει αστυνομία και ελέγχεται και να παίζουν πόλεμο οι μαφιόζοι. Είναι κάπως περίεργο ή να τον επιλέγουν το μέρος και να το επιλέγουν μαφιόζοι για κατοικία. Κάτι λέει αυτό σε σχέση με τι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα. Το βασικό είναι να μην υπάρχει, παιδιά, αστυνομοκρατία και αυταρχισμός. Εντάξει, άμα δολοφονούνται και μερικοί, άμα τραμπουκίζονται και μερικοί άλλοι, δεν τρέχει τίποτα. Να μην μας πούν αυταρχικούς είναι ο καημός μας.
11: Τα Εξάρχεια σήμερα είναι μια περιοχή κανονική. Έχει πια εκατοντάδες επιχειρήσεις. Πού τα είδε ο κύριος Κοκκινάκης όλα αυτά? Λοιπόν, προσοχή. Και επίσης, επαναλαμβάνω, δεν θα πάμε σε διαδικασίες ούτε αυταρχισμού, ούτε αστυνομοκρατίας.
10: Άμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη περιγράφει ως αυταρχισμό την επιβολή του νόμου, ο σώζον εαυτό ζωδεί το, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, και όποιος ζήσει, θα δούμε. Άμα του φαίνεται αυταρχικό το να επιβάλλεις έστω και με αυστηρότητα τον νόμο, αλλά τι τον νοιάζει εκείνος τα εξάρτητα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με κύριο Μιχάλη, είναι αγαπημένο μου. Τον συμπαθώ στα αλήθεια, πρέπει να σα πω. Όχι, αλήθεια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλώς ο άνθρωπος δεν θέλει να είναι, δεν θέλει να επιβάλλει τον νόμο. Δεν είναι, και εγώ, άμα μου πεις, θες να επιβάλλεις βουλαρίνη εσύ τον νόμο, πω όχι, παιδιά. Ταυτοχρόνως δεν θα έλεγα κάντε με υπουργό προστασίας του πολίτη. Αλλά θέλω να πω, όσο αφορά την επιθυμία για επιβολή, να επιβάλλει ο ίδιος τον νόμο, συμμεριζόμαστε τις ίδιες απόψεις. Απλώς εγώ θα ήθελα να το επιβάλλει κάποιος άλλος. Ο κ. Μιχάλης λέει δεν θέλω να τον επιβάλλει κανένας τον νόμο. Δεν μας αρέσουν αυτά. Μας αρέσουν οι αυταρχισμοί και η βία και η αστυνομοκρατία. Όχι. Βάλουμε λουλούδια στα μυαλά μας, καλά το λέω, και θα προχωρήσουμε αγκαλιασμένοι, θα πάμε να συνετίσουμε τους εγκληματίες με τη δύναμη της πηδούς. Λοιπόν, τα τροχαία. Τα λέει ο κ. Μιχάλης επίσης. Να πω ένας άλλος λόγος που το συμπαθώ είναι ότι κάνει τις καταγγελίες του κανονικά. Δηλαδή δεν περιορίζεται από το ρόλο του. Δεν σου λέει, μα καλά, εγώ είμαι κυβέρνηση. Όχι, εγώ θα καταγγείλω. Που είμαι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι και πολίτης ταυτόχρονα. Δεν χάνει. Και έτσι λέει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Υπάρχουν ακόμα τέτοιοι. Όπως υπάρχουν και άλλοι που τρέχουν μέσα στη Βάρκιζα με 200. Ναι. Και την ίδια ώρα διασχίζουν τον δρόμο παιδιά. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι οι δρόμοι είναι πεδίο ανταγωνισμού. Ποιος θα τρέξει πιο πολύ. Είναι για αυτοί που κάνουν αγώνες μεταξύ τους με δίκυκλα και
0: πείτε τα, κύριε Μιχάλη.
1: Ναι, έχουμε ακόμα. Να μην ξεχνάμε το εξής, ότι επιχειρούμε και παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ατιμωρησίας δεκαετιών. Όπως σας το λέω. Δεκαετιών.
0: Πείτε τα, κύριε Μιχάλη. Μπράβο. Τα έξω από τα δόντια του, στάπε. Τον καθρέφτη του. Γιατί από αυτές τις δεκαετίες, δύο ήταν αυτός υπουργός. Δεν ήταν. Και αυτό είναι το μεγαλείο του κυρίου Μιχάλη. Λέει, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ατιμωρησία δεκαετιών. Έχει συμβάλει ως ολίγη σε αυτό το καθεστώς. Δεν πρέπει να υπάρχει. Συνολικά πόσα χρόνια, 10 χρόνια να είναι υπουργός δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη. Μην είναι και παραπάνω. Αλλά ένα δεκάρι το έχει. Οπότε μέσα σε αυτά τα χρόνια το μεγαλύτερο κομμάτι της ατιμωρησίας, το μεγαλύτερο κομμάτι το δικό του. Θέλω να πω. Και μπράβο για την αυτοκριτική που κάνει. Μπορεί να μην τη λέει έτσι από σεμνότητα, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτοκριτική. Μπαίνουν και οι κάμερες κάποιοι. Το ενδανέκδοτο.
2: Αν δεν δω κλίση.
0: Τι να δεις. Κλίση θα ρίξουν. Γιατί και τώρα κόβουνε. Κάποιες κλίσεις κόβουνε. Τι σημαίνει αυτό. Το θέμα είναι να κόβουνε. Να φεύγουν έτσι και να μην υπάρχει. Εδώ τώρα πάει το ό,τι διότι το. Εντάξει. Και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε και αν θα μπουν αυτές οι κάμερες. Όχι πολλές. Αυτές είπαμε. Να ήταν κι άλλες. Πάει, φύγανε αυτές. Έφυγε ο διαγωνισμός. Θα ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Αυτά που σας έλεγα πριν κάνα χρόνο, 1,5. Δηλαδή, όχι επειδή είχα καμιά ιδιαίτερη ικανότητα, αλλά επειδή ζω εδώ και παρατηρώ. Δεν χρειάζεται να ζεις και να παρατηρείς, ξέρεις. Τώρα είναι κάποιες 300 που θα βάλει η περιφέρεια. Αλλά δεν είμαστε και ιδιαίτερα σίγουροι, έτσι δεν είναι.
1: Σε λίγες μέρες υποθέτω, λέω, ότι θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες για την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότηση.
0: Τώρα το υποθέτω, πάει στις λίγες μέρες, πάει στο θα λειτουργούν. Όπου και να πηγαίνει, το ίδιο είναι. Δεν έχει μεγάλη διαφορά το που θα το βάλει στο υποθέτω. Άπαξ και έβαλε γιατί είναι πονηρός. Σου λέει, άσε τώρα να παίρνουν και να με παίζουν ότι θα μπαίναν οι κάμερες και δεν μπήκαν. Βάλε ένα υποθέτω και άμα σου πούν τίποτα, εγώ υπέθεσα. Δεν είναι ότι ήμουνα και εσύ, δεν κόβει και το χέρι του κιόλας και καλά κάνει. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης, ο οποίος τώρα αυτό είναι κάπως, γιατί αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να ξέρει τι προβλέπει ο ΚΟΚ για το πορτοκαλί, παραδείγματος χάρη.
1: Το ανακοινώσει ο κύριος
2: Αυτομάτως κλήσεις. Αυτομάτως.
1: Απολύτως, ναι. Όπως γίνονται και με τις υπόλοιπες πειραματικές.
2: Γιατί με τις υπόλοιπες πειλωτικές. Πρέπει να τις ξαναγράψει η τροχία και να τις στείλει.
1: Δεν τις ξαναγράφει. Γίνεται μια διαλογή. Ούτως ώστε οι αστοχίες, οι τεχνικές αστοχίες πολλές φορές, δηλαδή περνάει με ένα πορτοκαλί, ξέρω. Αυτό δεν πρέπει να σταλεί. Θα είναι άδικο και θα είναι και μια γραφειοκρατική διαδικασία και ταλαιπωρία για τον πολίτη.
0: Είναι άδικο, παιδιά, να σου έρχεται κλήση για μια παράβαση του ΚΟΚ. Γιατί το να περνάς με πορτοκαλί. Το λέει, μπορεί να μην το ξέρει ο άνθρωπος, υπουργός προστασίας του πολίτη είναι, γιατί να το ξέρει. Το να περνάς με πορτοκαλί είναι παράνομο. Έχει πρόστιμο 30 ευρώ. Με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση στην οποία το πορτοκαλί ανάβει σε τέτοιο σημείο που δεν είναι δυνατόν να φρενάρεις. Χωρίς να δημιουργήσει κίνδυνο. Δηλαδή, αν ανάψει το πορτοκαλί 5 μέτρα αφού είσαι πριν περάσει το φανάρι και ανάψει το πορτοκαλί, εκεί δεν κόβεται. Κλείσει. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις κόβεται κλίση. Διότι αν απέχεις από το πορτοκαλί αρκετά, ακόμα και αν δεν μπορείς να φρενάρεις, πάει να πει ότι δεν τρέχεις πολύ γρήγορα. Οπότε το να περνάς με πορτοκαλί είναι κατά κανόνα παράβαση. Τώρα, γιατί το θεωρεί άδικο ο υπουργός να παίρνει κλίση για μια παράβαση, δεν ξέρω. Δεν του αρέσει το πορτοκαλί. Γιατί δεν καταργείται το νόμο, άμα είναι άδικος. Έχετε κώδικα οδικής κυκλοφορίας και λέει ο υπουργός είναι άδικο αυτό το μέτρο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και δεν το καταργεί. Είναι σαν την ταχύτητα. Λέει, γράφει 80, πήγαινε 100-110, δεν σε γράφουμε. Βάλ το 100-110 τότε. Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Όχι να είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε τροχονόμου, ανάλογα με το πώς ξύπνησε και αν τσακώθηκε με τη γυναίκα του την προηγούμενη μέρα. Θέλω να πω, αυτά είναι τα πρώτα που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση που θέλει κάτι να μεταρρυθμίσει. Συγγνώμη, άρχισα και εγώ τα ανέκδοτα τώρα. Επειδή έτσι δεν είναι. Φτιάχνουμε νόμου και λέμε, παιδιά, αυτοί είναι οι κανόνες. Βρήκαμε ότι αυτοί είναι δίκαιοι, τους άδικους τους φύγαμε γιατί τους λέμε άδικους. Τους παραμερίσαμε τους άδικους και κρατήσαμε τους δίκαιους και βάλαμε το σωστό. Και τώρα θα τους επιβάλλουμε και εσείς θα τους εφαρμόζετε. Εντάξει, παιδάκια, έτσι λειτουργούν οι κοινωνίες. Εδώ τώρα έχουμε ακούσει ότι δεν γράφουμε 30 χιλιόμετρα πάνω από το όριο ταχύτητας. Το πορτοκαλί είναι άδικο να σε γράφουν για το πορτοκαλί, οπότε γκάζωνε. Μόλις βλέπεις πορτοκαλί, γκάζωνε. Να μην σε πιάσει το κόκκινο. Τέλος πάντων. Θέλω να πω, μην ελπίζετε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, έτσι δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, παρότι παιδιά, οι τροχονόμοι τριπλασιάστηκαν.
1: Και η δύναμη της τροχέας, εγώ ήρθα και βρήκα μια τροχέα με 200 άτομα και τώρα είναι πάνω από 600. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια λοιπόν και θα συνεχίσουμε.
0: Ναι, τώρα... Πώς να, από πού να το πιάσω τώρα αυτό. Το πρώτο είναι ότι είχες αρκετό καιρό και πριν. Αλλά πες ότι ο προκάτοχός σου τα διέλυσε, τους έδιωξε όλους τους τροχαίους. Είναι πολύ λίγοι, 600. Θέλω να πω, ναι, αλλά τριπλασιάστηκαν. Είναι το γνωστό κόλπο που κάνουν πολλοί πολιτικοί. Σου λένε, αύξησε τόσο. Τους αύξησα κατά 300%. Τους τριπλασίασα. Αν ήταν ένας και τους έκανε 20, θα τους είχε 20πλασιάσει. Αλλά θα ήταν τρομερά λίγοι οι 20. Αντιστοίχως είναι και πολύ λίγοι οι 600. Πολύ περισσότερο όταν με μεγάλη ευκολία βρέθηκαν 1500 για την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν λειτουργήσε ποτέ. Θέλω να πω, όταν έχεις πριν από λίγο καιρό προσλάβει χωρίς κανέναν απολύτως λόγο 1500 άτομα για μια υπηρεσία που δεν λειτουργήσε ποτέ, είναι κάπως το ακούγεται. Δηλαδή, κάπως το να λες ότι έκανα τους 200-600 και είναι ελάχιστοι. Και αν ενδιέφεραν οι ζωές, δεν ενδιαφέρουν οι ζωές, το καταλαβαίνω. Είμαστε και 10 εκατομμύρια, δεν είμαστε και λίγοι. Εντάξει. Όχι 600, 2.600 θα είχες. Σιγά, 60.000 αστυνομικούς έχουμε. Που οι περισσότεροι υπηρετούν αλλού από εκεί που θα έπρεπε να υπηρετούν.
1: Η Αθήνα, η Αττική, έχει το 70% της εγκληματικότητας και των αναγκών. Και 10% η Θεσσαλονίκη, 80%. Το άλλο 20% ανήκει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως, δυστυχώς. Πάνω από τα 2/3 των αστυνομικών υπηρετούν στην επαρχία, στην περιφέρεια.
0: Δυστυχώς, παιδιά, γιατί το που υπηρετούν οι αστυνομικοί είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα, εμείς κυβέρνηση είμαστε. Εμείς νομοσχέδια φέρνουμε, τα ψηφίζει το κόμμα μας. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτά τα φυσικά φαινόμενα, όπως αυτό που είναι η υπηρεσία. Γιατί συμβαίνει αυτό το φυσικό φαινόμενο για το οποίο δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως ένας υπουργός ή μια κυβέρνηση.
1: Γιατί είναι αυτά τα οποία έχουν νομοθετηθεί εδώ και δεκαετίες και οι αστυνομικοί έχουν την δυνατότητα, το δικαίωμα από τον νόμο να μετατίθενται και να φεύγουν. Γιατί θέλουν να πάνε κοντά στους γονείς τους, την πατρίδα τους και ούτω καθεξής. Ανθρώπινα πράγματα.
0: Ανθρώπινα πράγματα. Να κάθεσαι και να ξύνεις να ξύνεσαι στην ώρα του. Ανθρώπινο. Δεν υπάρχει πιο ανθρώπινο. Εγώ είμαι ο πρώτος που το θέλει. Οπότε το καταλαβαίνω. Ανθρώπινα πράγματα έχουν νομοθετηθεί πριν από δεκαετίες. Και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, είναι σωστό να αλλάξουμε την νομοθεσία, παρότι είναι σε βάρος του κοινωνικού συνόλου αυτή η νομοθεσία. Το πιο αστείο δε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι, ποιος είναι ο εμπνευστής αυτής της νομοθεσίας? Κατά δική του ομολογία, ο κύριος Μιχάλης. Ο κύριος Μιχάλης είναι αυτό που έτσι λέει ο ίδιος, έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξη. Τώρα δεν έλεγε αλήθεια, δεν ξέρω. Αλλά είναι φοβερό, παιδιά, μιλάει, λες και είναι, μιλάει για τη βροχή. Τι να κάνουμε, έβρεξε. Η ιδέα του να αλλάξει το νόμο και να γίνει η αστυνομία κανονική αστυνομία, στην οποία το Υπουργείο, οι ανάγκες είναι αυτές που λένε πού θα είσαι εσύ, εσύ θα είσαι στην Αθήνα. Γιατί έτσι σε θέλω στην Αθήνα, εδώ σε χρειάζομαι. Στο χωριό σου δεν σε χρειάζομαι. Το χρειάζεσαι εσύ βέβαια, δεν λέω. Και εσύ έχεις ψήφους και έχει και η οικογένεια. Βρε, ας τους να σκοτώνονται στην Αθήνα τώρα. Θα κάτσουμε εδώ, είναι ανθρώπινα πράγματα. Να πας, παιδάκι μου, στο χωριό σου, σκέφτεται ο κύριος Μιχάλης. Αλλά δεν έχει το θάρρος να πει τι ακριβώς σκέφτεται. Οπότε λέει ναι, διότι οι νόμοι από παλιά και δεν μπορούμε και τα λοιπά. Έχει λύσεις όμως. Έχει λύσεις. Γιατί όλο το θέμα πώς ξεκινάει. Και να σας πω και τη μηχανή που έχει στηθεί, χάρη και στον κύριο Μιχάλη. Είναι λοιπόν ο αστυνόμος, είναι εδώ, λέει: θέλω μετάθεση για το χωριό μου. Βεβαίως, παιδί μου, θα πας στο χωριό σου. Α, έχουμε ανάγκες στην Αθήνα. Να φέρουμε μερικούς από χωριό. Δεν μπορούμε να τους φέρουμε. Είμαστε αστυνομία ελληνική. Όπου θέλουν υπηρετούν οι αστυνομικοί. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε αστυνομικούς και να πούμε τώρα θα έρθετε εδώ. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι σώμα ασφαλείας στο οποίο δεν μπορούν να πούνε στους άντρες τους θα έρθετε εδώ. Τέλος πάντων. Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε. Να τους προσφέρουμε δύο φορές πάνω το μισθό. Και έτσι αυτός που ήταν στην Αθήνα και πήγε στο χωριό του ξαναέρχεται στην Αθήνα με μεγαλύτερο μισθό. Αφού τα λεφτά των κορόιδων υπάρχουν. Γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε. Πώς θα λυθεί τώρα αυτό, γιατί είναι πρόβλημα από κάθε άποψη. Και οικονομικό, και πώς θα λυθεί.
1: Και αυτοί που είναι εδώ στην Αθήνα, τώρα πια προβλέψει.
0: Γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε. Πώς θα λυθεί τώρα αυτό, γιατί είναι πρόβλημα από κάθε άποψη. Και οικονομικό, και πώς θα λυθεί.
1: Και αυτοί που είναι εδώ στην Αθήνα, τώρα πια.

0: δεν είναι φοβερό. Δεν είναι, έχουμε, είναι περισσότεροι στην επαρχία. Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Δεν μπορούμε, αφού οι αστυνομικοί όπου θέλουν πάνε. Πώς να τους εμποδίσουμε να πάνε εκεί που θέλουν? Τι είναι, υπηρετούν σε κανένα σώμα ασφαλείας ή είναι τίποτα ένστολοι και θα τους πούμε πού να πάνε? Ήθελα να αναρωτιέστε γιατί αλωνίζει το έγκλημα. Φανταστείτε, αστυνομικοί που μπορούν να υπηρετήσουν όπου θέλουν. Ταυτόχρονα αστυνομικοί ανυπεράσπιστοι έτσι και πάνε να επιβάλλουν τον νόμο με τη βία. Τα έχουμε πει. Με το που θα τραβήξει όπλο ο αστυνομικός, του φορούνται χειροπέδες. Και μετά εξετάζουν αν έπρεπε, αν δεν έπρεπε. Όχι, αλλά πρώτα χειροπέδες στον αστυνομικό. Στον οποίο έχουν δώσει το όπλο. Για διακοσμητικό φαίνεται. Επειδή ταιριάζει με τη στολή, να του βάλουμε και ένα όπλο. Να το χρησιμοποιεί. Όχι, βέβαια! Επειδή του δίνουμε το όπλο, πρέπει να το χρησιμοποιεί κιόλας. Έτσι και το χρησιμοποιεί, θα του βάλουμε χειροπέδες. Και θα δούμε αν έπρεπε ή όχι. Αργότερα. Αλλά πρώτα χειροπέδες. Να τον εδούν όλοι με τις χειροπέδες. Για να πάρουν το μήνυμα να μην το χρησιμοποιούν. Δεν γίνεται, παιδιά, όλα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλοι είπαμε. Ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Ξεκινήσαμε αυτή την όλη την αναφορά με την εγκληματική δραστηριότητα στα προσφυγικά, δηλαδή τις καταλήψεις, τις καταγγελόμενες. Πώς τον έλεγε, το κάτι καταγγέλλεται ότι και λογικό είναι, έτσι γίνεται συνήθως η καταλήψη. Βρίσκουν καταφύγιο πολύ ποινική. Γενικά αυτή την εικόνα του, δεν θα έλεγα οίκου ανοχής, γιατί στους οίκους ανοχής υπάρχουν κανόνες, δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Στην ελληνική αυτή η εικόνα που υπάρχει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την οποία στηρίζει ο Δήμος Αθηναίων. Πρέπει να σας πω. Έβγαλε ο Δήμος Μπαχαλαίων, ίσως είναι καλύτερο. Υπήρξε ψήφισμα το οποίο υπήρχε μια απεργία πείνας. Κρατούσε, δεν θυμάμαι, 5 χρόνια, 6 χρόνια. 140 μέρες, που είναι για απεργία πείνας το ίδιο με τα 5 χρόνια, δεν είναι. Είναι για γκίνες πολύ. Και ξέδωσε ένα ψήφισμα ο Δήμος Μπαχαλαίων, που λέει να σταματήσει η απεργία πείνας και να μην γίνουν αυτά που έχει σχεδιαστεί να γίνουν στα προσφυγικά. Το ψήφισμα έχει πρωτεπρικό χαρακτήρα, δεν έχει λόγο ο Δήμος της Αθήνας για το τι θα γίνει στα προσφυγικά. Αλλά ως διαμαγείας έληξε η απεργία πείνας. Με μία απλή προτροπή. Και η τέτοια μου ήταν, γιατί ρε Χάρη, δεν έβγαζες τον είχες τον άνθρωπο και ταλαιπωρεί το τόσους μήνες. Άντως τον πρώτο μήνα να αργήσει ο άνθρωπος κανονικά, ήταν ανάγκη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν ένα χαρή να είχε επεκτήσει στοιχήματα. Πόσες μέρες θα πάει. Τέλος πάντων, η αντιδήμαρχος Μπαχαλαίων, μια αντιδήμαρχος Μπαχαλαίων μάλλον, γιατί υπάρχουν πολλοί, μια αντιδήμαρχος Μπαχαλαίων, υποστηρίζοντας τις καταλήψεις, παρεπιπτόντως, μια και μιλάμε για Δήμο της Αθήνας, μιλάμε για Πασόκ, έτσι. Ο δήμαρχος της Αθήνας είναι Πασόκ. Άρα το Πασόκ στηρίζει τις καταλήψεις των προσφυγικών. Γιατί δεν έχω ακούσει κάποια ανακοίνωση από το Πασόκ να λένε ο δήμαρχος κάνει δική του πολιτική, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, μας αρέσει η επιβολή του νόμου. Δεν πολύ αρέσει ούτε στο Πασόκ η επιβολή του νόμου. Οπότε η αντιδήμαρχος Μπαχαλαίων μας λέει.
1: Αυτοί που μένουν μέσα στα προσφυγικά είναι μέρος της συζήτησης.
2: Αυτή τη στιγμή είναι καταληψίες. Έχουν κάνει μια κατάληψη. Η κατάληψη.
1: Πρέπει να εκενωθεί η κατάληψη.
2: Πρώτα εκενώνει την κατάληψη και μετά κάνουμε τη συζήτηση. Τι θα κάνουμε?
0: Όχι, απλώς εκενώνει την κατάληψη και ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δηλαδή, άμα σου κλέψουν το αυτοκίνητο, δεν λες πρώτα θα. Αυτό, όχι. Βγάζουμε τον κλέφτη από το αυτοκίνητο και μετά κάνουμε ό,τι να κάνουμε το αυτοκίνητο. Το πουλάμε, το κρατάμε, το πάμε στο κταίο, το πάμε για σέρβις, ό,τι θέλουμε το κάνουμε. Αλλά πρώτα βγάζουμε τον κλέφτη που έχει μπει μέσα. Λέμε. Γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα κάθε κατάληψη. Έτσι είναι μια κλοπή. Εδώ τους υπεύθυνους του Δήμου Μπαχαλαίων δεν τους νοιάζει, γιατί δεν είναι δική τους η περιουσία, είναι δική μας. Είναι του δημοσίου η περιουσία, την οποία τη θεωρούν άξια κλοπής. Άμα είναι η δική τους, θυμίζω μόνο ένα από τα πιο ωραία περιστατικά του παρελθόντος, στο οποίο κάποια ευαίσθητη συμπολίτης, γιατί όλοι αυτοί είναι πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι, είχε υποστηρίξει μια κατάληψη. Έγραφε στο Facebook γιατί υπέρ της καταλήψεως και τέτοια. Μέχρι που συνειδητοποίησε ότι ήταν δικό της το κτίριο το οποίο είχε καταληφθεί. Τι έγινε μετά και που είναι η αστυνομία και να και οι μηνύσεις και να και τα τέτοια, γιατί είμαστε αριστεροί. Είμαστε υπέρ των καταλήψεων να κλέβουμε το δημόσιο χώρο, όχι όμως και τα δικά μας, όχι την ιδιοκτησία μας, παιδιά, να κλέβουμε από τα κορόιδα, όχι από τους συντρόφους. Αλλά με την αντιδήμαρχο

Μαχαλέων θα συνεχίσουμε, γιατί είπε και άλλα. Αυτό δεν ήταν τίποτα στο σταμάτη το Ζαχαρό. Αυτό το πρώτα να συζητήσουμε. Έχει πει και άλλα. Έτσι θα σας δώσω μια επικεφαλίδα. Παιδιά, άμα κάτι επιτρέπεται σε άλλες χώρες και είναι παράνομο εδώ, να το κάνουμε και εδώ, αφού επιτρέπεται σε άλλες χώρες. Παραδείγματος χάρη, εμπόριο ναρκωτικών. Λέω εγώ, δίνω μια ιδέα. Υπάρχουν χώρες που επιτρέπεται. Στην Ολλανδία επιτρέπεται η χρήση, αλλά ένα κομμάτι του εμπορίου επιτρέπεται. Κάπως γίνεται αυτή η χρήση. Γιατί να το απαγορεύεται εδώ στην Ελλάδα? Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά περισσότεροι αντιδήμαρχος Μπαχαλέων μετά το ημίχρονο.

0: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
9: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης.
11: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι μία.
12: Νόβα 9.31.
13: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
14: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
15: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
18: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
19: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
18: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
19: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
18: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
20: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
21: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
22: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
21: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
23: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
21: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
23: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
21: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
24: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε: πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
15: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
24: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
15: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
25: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
26: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
27: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
26: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
27: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
28: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
29: Sky 100,3.
30: Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 6 με 8 Μπόφορ
0: και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μπόφορ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός!
26: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
9: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
30: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
31: Τούνι και τεκαμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
32: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
33: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
34: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
35: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
36: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
37: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
38: Για το στηρίξε την προσπάθειά μας.
39: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου, ό,τι να είναι, τρίτο από τα τέσσερα μέρη. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, αντιδήμαρχος Μπαχαλέων στη συζήτηση με το Σταμάτη Ζαχαρό για την κατάληψη στα προσφυγικά. Η κατάληψη, θυμίζουμε, είναι παράνομο πράγμα. Είναι μια εγκληματική δραστηριότητα. Ενδεχομένως light εγκληματική δραστηριότητα, ενδεχομένως και όχι όταν οι καταλήψεις γίνονται καταφύγια ποινικών. Αλλά σε κάθε περίπτωση μια παράνομη δραστηριότητα. Μία από αυτές τις δραστηριότητες που μια στοιχειωδώς σοβαρή χώρα τις σταματάει, τις κόβει, ειδικά όταν αυτές λαμβάνουν χώρα δίπλα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και δίπλα και στον Άριο Πάγο, ανάμεσα. Είναι το τρίπτυχο. Το σύγχρονο είναι το τρίπτυχο κάτω στην Πανεπιστημίου που λένε. Το πραγματικό ελληνικό τρίπτυχο είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Άριος Πάγος, καταλήψεις προσφυγικών, Γαδά. Αυτό είναι το πραγματικά, δηλαδή καταλαβαίνεις και λες η Ελλάδα. Αυτό είναι. Που είχαμε μείνει στην αντιδήμαρχο Αθηναίων, η οποία λέει και τι πειράζει μια κατάληψη, ρε παιδιά, σε πείραξε, σου κάνει τίποτα.
1: Ναι, όχι, η κατάληψη είναι από μόνη της παράνομη πράξη, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα.
2: Ναι, αλλά επίσης ξέρετε κι εσείς ότι αυτή τη στιγμή η κατάληψη δεν κάνει κάτι που να βλάψει το μέλλον των προσφύγων.
1: Μάλλον δεν είναι.
0: Καλά, δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα μιας χώρας το μέλλον των προσφυγικών. Στην πραγματικότητα μας είναι αδιάφορος επί το πλείστο το μέλλον των προσφυγικών. Δηλαδή, λίγο ως κοινωνία μας νοιάζει περισσότερο άμα κρύβεται κανένας ποινικός εκεί μέσα. Ή μας νοιάζει περισσότερο αν κάποιοι κλέβουν δημόσια περιουσία χρησιμοποιώντας την για τον εαυτό τους. Αλλά ακόμα και αν δεν βλάπτεται τίποτα. Δηλαδή, άμα της κυρίας αντιδημάρχου της βουτήξει κάποιος στο αυτοκίνητο και αρχίσει και κάνει βόλτες, θα της πει, μπορεί να της πει, κυρία μου, να μην με κυνηγήσετε, μην πάρετε την αστυνομία, να δεν το έχω τρακάρει το αυτοκίνητο, δεν παθαίνει τίποτα, όπως ήταν είναι, θα σας το φέρω όπως ήταν. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, παιδιά, γιατί το απόλυτο επιχείρημα υπέρ της κατάληψης είναι
1: η κατάληψη από μόνη της είναι μια παράνομη πράξη.
2: Και σας απάντησα ότι είναι παράνομη πράξη με βάση το δικό μας θεσμικό πλαίσιο. Σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη πράξη.
0: Σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη πράξη, ορίστε. Λέει τώρα, μωρέ, λέει, μιλάει, σε καμία. Δεν υπάρχει πουθενά που να επιτρέπεται να πας να καταλάβεις κάτι και να σου πούνε εντάξει, περάστε. Αλλά ούτε να έχει πάρει απόφαση η χώρα, η πολιτεία, ότι θα το κάνει κάτι αυτό, να είναι κάποιος μέσα και να του λέει η πολιτεία, εντάξει, αφού είσαι μέσα, σε αφήνω. Πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν έγινε προψές. Λοιπόν, αλλά το βασικό είναι ότι σε άλλες χώρες, ας πούμε ότι σε άλλες χώρες είναι όντως, και λέει που δεν είναι αλήθεια. Σε άλλες χώρες είναι. Αυτό τι σημαίνει? Είναι μία που σημαίνει ότι, παιδιά, αφού σε άλλες χώρες επιτρέπεται, πρέπει να επιτρέπεται και στην Ελλάδα, ασχέτως τι προβλέπει ο νόμος. Εμπόριο ναρκωτικών και χρήση. Στην Ολλανδία επιτρέπεται. Τα coffee shops κάπως εμπορεύονται τα ναρκωτικά τους, τα προμηθεύονται. Κάποιοι έμποροι τους τα πηγαίνουν. Άρα το εμπόριο ναρκωτικών στην Ολλανδία επιτρέπεται με κάποιο τρόπο. Άρα και στην Ελλάδα, άμα πιάσουμε κανέναν έμπορο ναρκωτικών, θα μπορεί να πει ο άνθρωπος, παιδιά, αλλού επιτρέπεται. Άρα αυτά είναι τα επιχειρήματα. Με αυτά έχουμε να κάνουμε ως χώρα και δεν φαίνεται να τα ξεπερνάμε. Δηλαδή, πράγματα που έπρεπε να τα είχαμε λύσει από τη δεκαετία του 80-90, εντάξει, καθυστερημένη χώρα η Ελλάδα, πιο μικρή, πιο έτσι, χωριό, ας πούμε, της Ευρώπης. Τι διάλογο, το 2000-2010 έπρεπε να έχει τελειώσει. Ήρθε και ένα ΣΥΡΙΖΑ από πάνω. Έπρεπε κάπως, όχι, εκεί. Η ψήφος των δημοτών της Αθήνας, των εγγεγραμμένων στους καταλόγους της Αθήνας, ας πρόσεχαν. Συνεχίζουμε με μέλος ανατρεπτικής συμμαχίας ή κάτι τέτοιο, τώρα δεν ξέρω. Πάλι στο Ζαχάρο που τους βρίσκει, ρε παιδί μου, τι έχει εκτροφείο, έχει. Και λέει, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι, δεν είμαι και ειδικός επιστήμονας, τι επιτρέπει την κατάληψη. Ο νόμος την απαγορεύει, αλλά.
3: Υπάρχουν πάρα πολλές πολιτικές που επιτρέπουν αυτό που στην Ελλάδα λέμε κατάληψη, είτε είναι μέσω απαγόρευσης να υπάρχουν.
1: Στην Ελλάδα επιτρέπεται.
3: Όχι.
0: Όχι, αλλά τι σημαίνει, το επιτρέπουν οι πολιτικές. Το οποίο μπορεί να το πει για οποιαδήποτε παραβατική και εγκληματική δραστηριότητα. Οι πολιτικές είναι που με ανάγκασαν να κλέψω. Οι πολιτικές είναι που ανάγκασαν να βιάσω. Η κοινωνία. Με αυτά όλα που τα λέμε για αστεί θα τα έχουν πει κανονικά, έτσι. Τα έχουμε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Είναι παράνομο, αλλά βάσει, παιδιά, μια ιστορική συγκυρία.
4: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Φροντίζουμε και να τα προσέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να μην κάνουμε αυτό που κάνει η ΕΡΤ. Τώρα που το θυμήθηκα, το ξέρεις ότι αγοράσαν εισιτήρια για τον τελικό. Για να πάνε του Μουντιάλ. 77.000 δώσανε σε εισιτήρια. Είναι ακριβά τα εισιτήρια. Τους τσακώσανε και λένε «Α, θα τα δώσουμε σε διαγωνισμό». Αυτό. Δεν τρέπεστε, ρε. Όπου είναι γελίο γιατί εισιτήριο Μουντιάλ σε διαγωνισμό και άντε και κερδίζεις. Πώς θα πας. Πώς θα πας. Με τι λεφτά θα πας. Πού θα βρεις να μείνεις. Πού δεν υπάρχει ξενοδοχείο, ούτε εδώ, ούτε στο δρόμο δεν θα μπορείς να κοιμηθείς στη Νέα Υόρκη τότε. Δηλαδή, άκου παπατζηλίκι που σκεφτήκανε. Ότι, α, είναι για διαγωνισμό. Πλήρωνε κορόιδο. Πόσο είναι, νομίζω, έκαναν μια συμφωνία με μια εταιρεία 600 χιλιάρικα, 700 χιλιάρικα. 14 τρίλεπτα επεισόδια στο YouTube και 8.000 αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι είναι αυτό, αυτό είναι ΕΡΤ, φίλε μου. Αυτό είναι το πόσο σέβεται, γιατί λέγαμε για το δωρεάν, το πόσο σέβεται η κυβέρνηση το δημόσιο χρήμα. Καθόλου. Μηδέν. Τίποτα. Οπότε το τρίπτυχο. Αριοσπάγος, κατάληψη, αστυνομική διεύθυνση. Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα και όλοι αυτοί μαζί σας έχουν χεσμένους. Μουσική.

0: Έτσι είναι. Εγώ ελπίζω να μην κάνω λάθος τον αριθμό των αναρτήσεων. Αλλά γενικά η ΕΡΤ είναι ένα πρόβλημα. Γενικά ο τρόπος είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό. Εμένα εγώ είμαι υπέρ, έτσι. Δεν θέλω να. Γιατί καμιά φορά παρεξηγούμε. Εγώ είμαι υπέρ. Γιατί δουλεύω σε αυτές τις δουλειές. Δεν θέλω να υπάρχουν 5-6 ακόμα 10 μαγαζιά που να πεις παραπάνω όσα παρισιότερα μαγαζιά, τόσο καλύτερο για μένα και για τη δουλειά. Άλλωστε γι' αυτό υπάρχουν τόσες ΕΡΤ. Απλώς θέλω να πω, είναι ένα θέμα. Σκεφτείτε, και μια και μιλάμε για ΕΡΤ, το άλλο σκανδαλώδες. Η ΕΡΤ έχει, πληρώνουμε, δίνουμε κάτι όλοι μας, υποχρεωτικά. Εντάξει, πίσω είναι δημόσιο, το δημόσιο το πληρώνουμε όλοι μαζί. Γιατί έχει διαφημίσεις. Δηλαδή είναι κανάλια που ο αριθμός τους είναι τεράστιος σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας. Δεν χρειάζονται στην πραγματικότητα. Είναι καλό όμως για τον πληθυσμό των δημοσιογράφων. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Δηλαδή, εγώ τα θέλω όλα δικά μας, αλλά για εσάς τους υπόλοιπους λέω. Μην είστε πλεονέκτες. Και η οποία έχει μία χρηματοδότηση υποχρεωτική. Ταυτοχρόνως στερεί από ιδιωτικά κανάλια που δεν την έχουν αυτή τη χρηματοδότηση με το ζόρι και υποχρεωτική κομμάτι από τη διαφημιστική πίτα. Είναι τεράστιο αυτό το κομμάτι? Όχι. Αλλά είναι ένα κομμάτι. Θέλω να πω να πληρώνουμε. Αλλά όχι, διαφημίσεις άσε, μην προβάλλεις διαφημίσεις. Αφού σε πληρώνουμε. Και θυμάστε τι είπε ο υπουργός Μαρινάκης με τα λεφτά που περισσεύουν. Δεν θυμάσαι, Νίκο? Δεν προσέχω, βάλω κανένα διαγώνισμα καμιά μέρα, θα μείνετε όλοι στην ίδια τάξη. Ότι τα λεφτά που περισσεύουν, επειδή η κυβέρνηση είναι για τον κόσμο, θα δίνονται
1: στους εργαζόμενους
0: της ΕΡΤ.
1: Ναι, ναι.
0: Αντί να επιστρέφουν σε αυτούς που τα πληρώνουν και να με ορίσετε, δεν τα χρειάστηκα όλα αυτά τα λεφτά σου, γιατί το χειρίστηκα σωστά το πράγμα, πάρε πίσω τόσα. Όχι. Στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Θα λέγω ως μπόνους. Θα λέγεται το μπόνους των κορόιδων. Είναι λίγο εκνευριστικά όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα είναι και αστεία. Πασόκ και προσφυγικά. Το Πασόκ. Το Πασόκ ως επιτοπλίστων μέσω του Δήμου Αθηναίων φαίνεται να είναι υπέρ των προσφυγικών, υπέρ των καταλήψεων. Τώρα, σύμφωνα με τον σύντροφο Χριστίδη, τα πράγματα είναι πιο πασοκικά, δηλαδή είναι υπέρ των πάντων. Πώς ξεκινάει η συζήτηση? Πασάρει το Δήμο, πριν πάρει ο Δήμος οποιαδήποτε θέση.
2: Εν προκειμένου του Δημάρχου Αθηναίων. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να μετακυλεί τα προβλήματά της σε άλλους. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι η διοίκηση. Αν είναι δουλειά του κ. Χαρδαλιά.
1: Πάντως τα προσφυγικά.
2: Εάν είναι δουλειά. Έχει πάρει αποφάσεις ο Δήμος Αθηναίων για τα συγκεκριμένα ζητήματα πάρα πολλές φορές.
0: Εντάξει, ο Δήμος δεν είναι δουλειά του. Κάνει ψηφίσματα θεωρητικά, όπως και το τελευταίο. Έχει ένα δίκιο ο σύντροφος Χριστίδης. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μην το θέλει που κυβερνάει. Ή να μην το συνειδητοποιεί. Τις έχουν περάσει 7 χρόνια, αλλά δεν είναι και πολύ σίγουροι. Αλλά η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει. Δεν κυβερνάει το Πασόκ. Ό,τι γίνεται στη χώρα, αυτό που γίνεται στα προσφυγικά, αυτό που γίνεται στα εξάρχεια, η επίθεση στο Χαρδαλιά, αυτό που γίνεται στην ΕΡΤ, τα κονδύλια, οι αναθέσεις, όλα αυτά, είναι Νέα Δημοκρατία. Ό,τι και να λένε και να κάνουν οι άλλοι, η Νέα Δημοκρατία είναι που είναι στην κυβέρνηση. Οπότε έχει ένα δίκιο εδώ ο Χριστίδης, ο Δήμος λέει έχει πάρει θέση, ρωτάμε το Πασόκ τι θα πάρει θέση, μπλα μπλα μπλα, γίνεται κουβέντα και φτάνουμε στη θέση του Πασόκ.
2: Εδώ έχουμε μιλήσει για ζητήματα τα οποία χρειάζονται και προστασία μιας κουλτούρας η οποία υπήρχε για πολλά χρόνια, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνουμε τα απαραίτητα έργα.
0: Και υπέρ των καταλήψεων, η κουλτούρα που υπάρχει μερικά χρόνια και την οποία θέλει να προστατεύσει το Πασόκ είναι τη παραβατικότητα και των καταλήψεων. Αυτό λέει, παιδιά. Το Πασόκ θεωρεί κουλτούρα που πρέπει να προστατευτεί το να μπουκάρει στη δημόσια περιουσία και να λέει είναι δικιά μου. Φυγαίτε όλοι, εγώ κάνω κουμάντο εδώ πέρα. Αυτή η κουλτούρα πρέπει να προστατευτεί, αλλά να γίνουν και τα έργα. Δηλαδή και vegan και μάστορα τσάκο 2 κιλά παϊδάκια. Πασόκ. Διάλειμμα.

0: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Nova 9:31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
6: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό.
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα.
7: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
9: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί. Σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
11: Sky 100,3.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Κοτεινάν. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Σμαραγδής εναντίον Νόλαν. Η σύγκρουση γιγάντων. Με αφορμή φυσικά την Οδύσσια, με την... όχι και τόσο ωραία Ελένη. Είναι, εντάξει, δεν μπορεί να είναι παντού ωραία η Ελένη. Κάνουμε και μια Οδύσσια με την όχι και τόσο ωραία Ελένη. Είμαστε συμπεριληπτικοί. Δεν βάζουμε μόνο ωραίες, γιατί το θέμα δεν είναι αν είναι μαύρη άσπρη. Που είναι και αυτό λίγο, διότι, εν πάση περιπτώσει, άμα ασχοληθούμε με ένα μύθο της Ιαπωνίας, δεν θα βάλουμε ερυθρόδερμους, δεν θα βάλουμε Ινδιάνους να. Είναι της Ιαπωνίας ο μύθος. Τι να κάνουμε. Τώρα ο μύθος αυτός είναι της Ελλάδας, δεν βάζουμε μαύρους κανονικά, αλλά πες να πάει στο διάλογο σιγά και τι έγινε να πούμε. Βάλε μια Χάλε Μπέρι. Βάλε μια, είπα τόσε ωραίε. Δηλαδή βάζει αυτό. Δηλαδή είπαμε να μην είναι Ελένη. Να είναι, αλλά να είναι ωραία. Τουλάχιστον. Εδώ ούτε Ελένη είναι ούτε ωραία είναι. Δηλαδή μιλάμε για. Τέλος πάντων. Ξέρει καλύτερα από τον Όμηρο Νόλαν. Όχι όμως από το Σμαραγδί, παιδιά. Γιατί υπάρχει ένα σχέδιο εδώ, δεν ξέρω αν είναι το σχέδιο. Και ευτυχώς υπάρχει ο Γιάννης ο Σμαραγδής να αντισταθεί.
1: Προσπαθούν να μας βγάλουν εμάς τα ιερά και τα όσια ότι είναι, προέρχονται από την Αφρική. Παλαιότερα λέγανε ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη.
0: Πιο παλιά ότι η μοίρα είναι μαύρη. Μου λέει η μαύρη στο σταθμό του Μονάχου και με πέταξε άχου η μαύρη μοίρα μου. Μάνα, λέγανε διάφορα με τους μαύρους. Αλλά θα αντισταθούμε, δεν θα αντισταθούμε εμείς, θα αντισταθεί ο Γιάννης ο Σμαραγδής. Θα συνεχίσει να κάνει κακές ταινίες, παιδιά, θα τους δείξει αυτός. Θα τους δείξει, δηλαδή, καλές ταινίες, κακές ταινίες εγώ και όποιος αντέξει.
1: Τον πονηρό τρόπο, αν είναι έτσι, ο Νόλαν, είναι εχθρική πράξη. Και εξαπάτηση τελικά του ελληνικού των Ελλήνων.
0: Ναι, βέβαια, πρώτα απ' όλα όπως έχουμε πει πιο τέτοιο, ότι οι μύθοι και η ελληνική ακόμη είναι παγκόσμιοι, ανήκουν σε όλο τον πλανήτη. Και αυτό, γι' αυτό είναι σπουδαίοι. Αν ήταν μόνο δικοί μας και δεν ενδιαφέραν καθόλου άλλους, θα ήταν ασήμαντοι. Εν πάση περιπτώσει, έχει πλάκα το ότι ο Γιάννης ο Σμαραγδής, ο οποίος έχει... στις ταινίες του ως επιτοπλίστων παραποιεί κάπως την ιστορία, ενοχλείται που παραποιείται ένας μύθος. Καλό είναι να μην παραποιείται τίποτα, παιδιά, έτσι δεν είναι... Αλλά θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, εμένα η ένστασή μου, σας ξαναλέω, είναι ότι όχι στο μαύρι, είναι στο ότι δεν είναι ωραία. Και δεν είναι περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Ωραία Ελένη πρέπει να είναι επίπεδου Μόνικας Μπελούτσι. Να είναι Σαρλίζ Θερόν. Να είναι, δηλαδή, με ένα δεν μ' άρεσε ούτε η ξανθιά που είχαν βάλει άλλοι. Δηλαδή, μια ωραία κοπέλα είναι, αλλά δεν λες ότι είναι πω, Παναγιά μου, τι πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή, πρέπει να είναι Παναγιά μου, τι πράγμα είναι αυτό, η ωραία Ελένη. Ναι. Να μένεις έτσι. Ναι, ναι. Να είσαι γκέι και να λες, έκανα λάθος όλα αυτά τα χρόνια. Και άλλα. Ναι, δεν γίνει. Θέλω να πω. Μαύρη, μαύρη. Ωραία όμως. Να είναι, να τη βλέπεις και να είσαι, ο Παναγιά μου. Αυτό, όχι να λες, ο Παναγία μου. Είναι, δηλαδή αυτό είναι, γραπτά είναι το ίδιο. Αλλά όταν, θέλω να πω, μήπως το γραπτό χάθηκε λίγο Νόλαν. Δηλαδή μήπως έγραφε στο casting director, θέλω μία που να λες, αχ Παναγία μου. Και είναι, αχ Παναγία. Βλέπει ο άλλος, θέλω μία που να λες, όχι Παναγία μου. Και έτσι καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε. Μπάς περίπτωση, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, πάμε στα ευχάριστα. Ομόνια παιδιά, πόσο χρόνο έχω Νίκο? 4 λεπτά, πάρα πολύ γρήγορα. Αλλάζει το πολιτικό κλίμα, έχει φύγει η οξύτητα και η τοξικότητα. Με κοιτάς παράξενα. Μιλάω με αποδείξεις μόνο. Δεν λέω ότι μου κατεβαίνει. Και τόσο πολύ που ο Κυρανάκης, παιδιά, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, πλέκει το εγκόμιο του Τσίπρα. Δηλαδή, τι λέμε όλοι. Ο Τσίπρας είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει, απατεώνας, ο ίδιος τοξικός, αρρηβίστας, αδίστακτος, έτσι δεν λέμε.
2: Ναι,
0: ε?
2: Ναι, έτσι λέμε.
0: Εμείς.
2: Ναι, εμείς.
0: Κυρανάκης έχει άλλη άποψη. Κυρανάκης λέει, ελέ παιδιά, δεν είναι αυτό, έχει αλλάξει ο Τσίπρας. Δεν είναι αυτός που ήταν.
3: Έχει συνειδητοποιήσει ίδιος και ο ίδιος ο Τσίπρας ότι οι ιδέες αριστεράς έχουν ιτηθεί και άρα λοιπόν έρχεται να φέρει επιχειρηματίες, επενδυτές, ανθρώπους που έχουν τελειώσει ιδιωτικά ξένα πανεπιστήμια, ανθρώπους οι οποίοι είναι της λεγόμενης αγοράς, πράγματα για τα οποία είχε μια αλλεργία στο παρελθόν.
0: Ενώ τώρα τα αγκαλιάζει, τα φέρνει. Είδατε βρε, δεν είναι τόσο κακός ο Τσίπρας. Πασχίζει Μήνες να κάνει ο άλλος rebranding, δεν τον πιστεύει κανείς. Και έρχεται ο Κυρανάκης και λέει: εγώ θα σε βοηθήσω. Εγώ θα τους πω πόσο έχεις αλλάξει. Και νομίζω ότι το λέει για κακό, ρε παιδιά. Τον έχετε και για έξυπνο μερικοί. Δηλαδή, έλεος. Έλεος. Και συνεχίζουμε.
3: Θυμηθείτε τι έλεγε για τις επενδύσεις. Για το ευρώ. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για τους επιχειρηματίες. Για όλα αυτά τα οποία ήταν τα πολιτικά διλήμματα της κάλπης του 15. Αυτά λοιπόν τελείωσαν.
0: Εντάξει ρε, να ψηφίσουμε Τσίπρα, πώς κάνεις έτσι? Ω Παναγία μου, μα άκου τι, μα θέλει να ψηφίσουμε Τσίπρα, θα ψηφίσουμε Τσίπρα. Αν φαγώθηκες, δεν έχει τελειώσει αυτά, δεν τα πιστεύει πια και τα τέτοια. Όχου. Λοιπόν, το βλέπει αυτό ο Αλέξ. Τώρα, ο Κυρανάκης μπορεί να καταλάβει, μπορεί να το κάνει επειδή βλέπει ότι η αντιπολίτευση βοηθάει την κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Λέει, α, δώσω κι εγώ ένα χέρι, ρε παιδί μου, να τους δώσω κι εγώ κάτι. Να τους πω ότι το rebranding είναι αληθινό. Δεν είναι μουση. Όντως έχει αλλάξει ο άνθρωπος, δεν είναι αριστερός. Τώρα το ότι λέει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία ως κακό το ότι ο Τσίπρας δεν είναι πια αριστερός. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό τώρα δεν είμαστε και ψυχίατροι. Το βλέπει λοιπόν ο Αλέξης. Και λέει, α, γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πόσο έχει αλλάξει το κλίμα. Θα ανταποδώσω. Δεν μπορεί να μου λένε τόσο καλά λόγια, ας πούμε, θα βοηθήσω κι εγώ. Θα πω πόσο καλά τα έχει καταφέρει η Νέα Δημοκρατία στην οικονομία.
2: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Μπερδεύτηκα. Πριν άκουγα τον Κυρανάκη, λέω θα ψηφίσω Τσίπρα. Τώρα ακούω τον Τσίπρα, εντάξει, θα ψηφίσουμε Κυριάκο, ρε Αλέξη. Τα πάει τόσο καλά την οικονομία. Πω, τι οικονομία έχει κάνει, ρε Κυριάκο. Πω, φαντάζομαι για να βγαίνει ο Τσίπρας να λέει πόσο καλά πάει η οικονομία, φανταστείτε τι γίνεται. Πω. Γι' αυτό σας λέω, έχει αλλάξει, παιδιά, έχει φύγει η τοξικότητα. Είναι ο ένα, όχι εσείς, μα εσείς είστε, όχι εσείς είστε το καλό, όχι εσείς, παρακαλώ περάστε, όχι εσείς θα περάσετε, όχι εσείς περάστε, περάστε, ας και οι δύο. Τέλος πάντων, αυτά, τελειώσαμε.
4: Όχι,
0: τι.
4: Έχεις λίγο ακόμα.
0: Λίγο ακόμα να κάνω τι.
4: Να πεις κάτι.
0: Να πω κάτι, αυτό είναι το πρόβλημα. Να συνεχίσουμε με άλλον έναν Τσίπρα. Προλαβαίνουμε άλλον έναν, έτσι. Ναι. Να διαλέξω έναν, γιατί είναι αυτά που έχω κόψει αρκετά. Α, το τρία που μου αρέσει. Να τελειώσουμε με κάτι φοβερά χιουμοριστικό. Παρακαλώ.
2: Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός.
0: Ναι.
2: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
0: Εγώ! Δύο! Άμε δύο στους δύο εδώ! Και, Αλέξη, άμα πάρουμε ένα τηλεφωνικό κατάλογο, τον ανοίξουμε στην τύχη σε μια σελίδα και βάλουμε το δάκτυλο τυχαία σε κάποιο όνομα, το πιο πιθανό είναι να σε θεωρεί ανέτοιμο. Δηλαδή, να τα πάρω έτσι όπως μου έρχονται. Παραμύθια για το με ένα νόμο και ένα άρθρο έξω από τα μνημόνια. Παίξιμο της Ελλάδας στα ζάρια. Κοντά στην καταστροφή, δημοψήφισμα, στο οποίο ξεγελάω όσους ψήφισαν αυτό που τους είπα να ψηφίσουν. Μετά πούλημα όλων των παλιών μου συντρόφων, το οποίο εξακολουθεί μέχρι και σήμερα. Μετά προσπάθεια να κλείσω κανάλι ώστε να περιορίσω τον αριθμό των τηλεοπτικών καναλιών για να μπορώ να τα ελέγχω εύκολα. Και για να μπορώ να τα ελέγχω ακόμα πιο εύκολα, θέλω να δώσω και έναν στον κολλητό μου επιχειρηματία. Δύο υπουργοί οι οποίοι είναι καταδικασμένοι, ο ένας για παράβαση καθήκοντος και ο άλλος για παρεμβάση στη δικαιοσύνη. Σκευωρία Νοβάρτης. Αυτά μου λένε τώρα έτσι, τσακ μπαμ. Θέατρο στο μάτι με 100 τόσους νεκρούς και ο Τσίπρας να παίζει θέατρο ότι δεν ξέρει τι γίνεται και α, πείτε μου και εμένα, αχ τι να κάνουμε να βοηθήσουμε, έχουμε καεί 100 τόσα άτομα. Αλέξη, είσαι φοβερά ανέτοιμος και το ξέρουμε όλοι. Αλλά ο άνθρωπος μπορεί να νομίζει ότι. Γιατί κανένας δεν το λέει κατά πρόσωπο. Και εγώ, άμα πήγαινα και τον έβλεπα και μου λέει, είμαι ανέτοιμος, θα του έλεγα. Και τι είναι ανετοιμότητα, μωρέ Αλέξη μου τώρα, τι είναι, μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Οπότε θέλω να πω, μπορεί του ανθρώπου να μην του λένε κατά μούτρα και εγώ δεν θα μπορούσα, αλλά τώρα που δεν με βλέπει και με ακούει ίσως, Αλέξη είσαι φοβερά ανέτοιμος. Και το ξέρουμε όλοι, Αλέξη μου. Πρώτα απ' όλα, ακόμα δεν μας έχεις πει πού βρίσκεις τα λεφτά για το κόμμα και το Ινστιτούτο. Η απάντηση συνήθως εδώ είναι: το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία έχουν χρέη. Ναι, οκ, έχουν. Μεγάλα και τα ξέρουμε και τα ξέρουμε. Εσύ σε ποιον χρωστάς? Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ. Δεν τον ρωτούν και στις συνεντεύξεις. Οπότε τέλος, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, υποκράτους 33.
11: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
11: αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
14: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

γενεθλή με στο μικρόφωνο. Σου έλειψα, εμένα πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί αυτήν την εβδομάδα. Ίσως προλάβω να σου πω και κάποια άλλα που ήρθε την προηγούμενη φορά. Αγαπημένο μοντέλο, γενεθλή με στο μικρόφωνο. Σου έλειψα, εμένα πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί αυτήν την εβδομάδα. Ίσως προλάβω να σου πω και κάποια άλλα που

0: Δευτέρα 10:30.
1: Φταίνε οι γυναίκες που έχουμε υπογεννητικότητα. Εννοείται πως φταίμε. Τι συζητάμε τόση ώρα? Βγήκαν τα στοιχεία της Ερστάτ που δείχνουν ότι οι γεννήσεις στην Ελλάδα έπεσαν σχεδόν 4% μέσα σε ένα χρόνο. Και αλήθεια, αγαπημένο μου ημερολόγιο, κρύβεται στα σχόλια των αντρών. Διαβάζω κάτω από την είδηση ένα σχόλιο το οποίο λέει το εξής. Ο μέσος άντρας, δηλαδή το 80% και πάνω, είναι για τη σημερινή γυναίκα ανύπαρκτος και αόρατος. Οι γυναίκες, ακόμα και αυτές πολύ κάτω του μετρίου, αλλά και αυτές άνω, στοχεύουν στους ίδιους top 20% άντρες. Η αλήθεια να λέγεται. Έχουν κάνει έρευνες, Tinder, OkCupid, όλες αυτές οι εφαρμογές που είναι για να γνωρίζεις κάποιον και να βγαίνεις ραντεβού, dating εφαρμογές σε πάση περιπτώσει, που δείχνουν ότι το 80% των γυναικών κυνηγάει το ίδιο κορυφαίο 10% των αντρών, αυτούς με το τέλειο προφίλ, το τέλειο status και το πορτοφόλιο. Μάλιστα, αν αναλύσεις τα likes στο Tinder με βάση την οικονομική επιστήμη, ο δείκτης ανισότητας Gini εκεί μέσα είναι στο 0,58. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά των σχέσεων ψηφιακά είναι πιο άνηση και πιο άδικη από το 95% των πραγματικών οικονομιών του πλανήτη. Είναι πιο άνηση ακόμα και από την οικονομία της Βενεζουέλας. Αλλά θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Το να ρίχνουμε το δημογραφικό στον εγωισμό των γυναικών είναι απλά το τέλειο άλοθη για να κρύψουμε την πραγματικότητα. Διότι ακόμα και αν αύριο το πρωί κλείναμε όλα τα apps, όλα, τα πάντα, και βρίσκαμε τον έρωτα της ζωής μας, πώς ακριβώς θα το κάνει το παιδί όταν το ενίκιο θέλει έναν ολόκληρο μισθό? Πριν από μερικές δεκαετίες, να επιθυμίσω, ένας μέσος μισθός δημοσίου υπαλλήλου, με όλα εκείνα τα επιδόματα, επί Πασόκ κλπ., έφτανε για να ζήσει τετραμελής οικογένεια, να ξεπληρωθεί τριάρι στην Αθήνα, να χτιστεί διόροφο εξοχικό στο χωριό και να κυκλοφορήσει και μία μερσέντα. Σήμερα, δύο μισθοί μαζί, με τρία πτυχία ο καθένας, δεν φτάνουν καλά-καλά για τον νίκη ενός μοιοπογείου και για συνδρομή Netflix, αν δεν θέλεις και όλα τα άλλα. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν θα το ρίσκα να κάνω ένα παιδί σήμερα. Τρίτη, 3 το μεσημέρι. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με την άποψη της Μαρίας Καριστιανού για τις γυναικοκτονίες και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθώ με αυτό σήμερα. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού είχε μια πολύ λεπτή αλήθεια. Όταν ο νόμος αντιμετωπίζει μόνιμα μια ομάδα, επικοινωνίες γυναίκες, ως απριόρι ευάλωτη, υπάρχει ο κίνδυνος αντί να την ενδυναμώσει, να την καθυλώσει στη συνείδηση του κόσμου ως το αδύναμο φύλο που χρειάζεται προστατευτισμό. Η προσέγγιση της αυτή είναι βαθιά εξωτική, να το πούμε, ότι η γυναίκα είναι αυτοτελής, ισότιμος, ενήλικας. Από καθαρά δογματική άποψη τώρα, έχει ένα δίκαιο, διότι στην Ελλάδα η ποινή για την ανθρωποκτονία είναι ισόβια. Δηλαδή, το έγκλημα της ανθρωποκτονίας είναι άφυλο. Είτε σκοτώσεις άντρα, είτε σκοτώσεις γυναίκα, τη μεγαλύτερη ποινή θα πάρεις. Επομένως, το να φτιάξεις ένα νέο άρθρο που θα λέγεται γυναικοκτονία δεν θα άλλαζε κάτι στη διάρκεια της φυλάκισης του δράστη. Το πρόβλημα, βέβαια, στην Ελλάδα δεν είναι η λέξη του νόμου, αλλά είναι και η εφαρμογή του και πάρα πολλές φορές ταλαφρυντικά. Έχουμε το ρατσιστικό έγκλημα που αυτό λειτουργεί ως επιβαρυντική περίσταση σε έγκληματα τα οποία έχουν να κάνουν π.χ. εξύβριση, σωματική βλάβη και όλα αυτά. Αν, ας πούμε, επιλέξεις το θύμα σου με βάση ένα χαρακτηριστικό φιλής, φίλου, και εγώ δεν ξέρω τι που εσένα δεν σου αρέσει. Ναι, όντως αυτό λειτουργεί ως επιβαρυντική περίσταση. Αλλά στην ανθρωποκτονία δεν υπάρχει κάτι πιο πάνω από την ισόβια κάθεξη. Τώρα, αυτό που κάνει η Καριστιανού και είναι και πολύ τυφλό το σημείο της άποψής της, είναι ότι μπερδεύει το ευάλωτο με το στοχοποιημένο. Δηλαδή, το επιχείρημά της ότι ο όρος γυναικοκτονία τοποθετεί τη γυναίκα σε ευάλωτες ομάδες λόγω της σωματικής της διάπλασης, θα μπορούσαμε να το πούμε άστοχο. Η γυναικοκτονία δεν εισάγεται επειδή η γυναίκα είναι βιολογικά πιο αδύναμη, αλλά επειδή στοχοποιείται λόγω του κοινωνικού της ρόλου κατά βάση. Οι γυναίκες δεν πεθαίνουν επειδή είναι ευάλωτες, αλλά επειδή κάποιοι άντρες ανατράφηκαν να πιστεύουν ότι οι γυναίκες τους ανήκουν. Όρος δηλαδή αυτός αναδεικνύει το κίνητρο και όχι τη βιολογική αδυναμία των γυναικών. Επίσης, λέγοντας ότι όλα είναι ανθρωποκτονίες, είναι σαν να λέμε ότι όλα είναι εγκλήματα. Αν ακολουθήσουμε όμως αυτή τη λογική, δεν θα έπρεπε να έχουμε ούτε και το ρατσιστικό έγκλημα, όπως ανέφερα. Όταν ένα έγκλημα έχει συγκεκριμένα δομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, π.χ. οικία βία, ιστορικό κακοποίησης, έλεγχος κλπ. Το να το ονομάζεις απλώς ανθρωποκτονία κρύβει την παθογένεια κάτω από το χαλί. Και βλέπουμε την κυρία Καριστιανού να μιλάει με αυτή τη λογική της ουτοπικής ισότητας. Θέλει μια κοινωνία όπου άντρες και γυναίκες είναι απολύτως ίσοι απέναντι στο θάνατο και στο νόμο, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο διαχωρισμό. Όμως, η εγκληματολογική πραγματικότητα τη διαψεύδει, διότι οι άντρες στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο δεν δολοφονούνται

0: από τις συντρόφους τους επειδή θέλησαν να τις χωρίσουν, ούτε επειδή ξέρω εγώ φόρεσα κάτι που δεν άρεσε στο σύντροφο. Οι γυναίκες ναι, και τον αρνούμαστε τον όρο, ακόμα και όταν γίνεται με τις καλύτερες προθέσεις όπως της Καριστιανού, στερεί από την κοινωνία το βασικότερο όπλο της, που είναι πιο το να ονοματίσει το πρόβλημα και να μπορέσει να το λύσει. Οπότε οι άνθρωποι που ζητάνε την αναγνώριση του όρου θεσμικά είναι πιο πολύ λόγω μιας εγκληματολογικής προσέγγισης, για να μπορέσουν οι αρχές να καταγράψουν αυτά τα περιστατικά και να μην τα βάζουν όλα κάτω από την ομπρέλα του όρου ανθρωποκτονίας. Τετάρτη, 4.30 το απόγευμα. Λοιπόν, αν νομίζατε ότι η νυχτερινή ζωή της Αθήνας παίζεται στα μεγάλα κλαμπ της παραλιακής ή στο Γκάζι, είστε βαθιά νυχτωμένοι. Λοιπόν, μία νέα μελέτη που έβγαλε το ΚΕΦΗΜ, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που λίγο πολύ όλοι ξέραμε, ότι το πιο hardcore after hours club της πόλης είναι η Βουλή των Ελλήνων. Ξέχνα τα mainstream ξενύχτια. Εκεί το μεγάλο πάρτι γίνεται στο VIP lounge των Υπουργείων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, το 76% των τροπολογιών κατατίθεται παραδοσιακά μεταξύ τις 9 το βράδυ και 1 τα ξημερώματα. Μιλάμε για το απόλυτο prime time. Μάλιστα, πάνω από τις μισές τροπολογίες πέφτουν στο καυτό 2ωρο, 10 με μεσάνυχτα, την ώρα που DJ, βλέπει ο κάθε υπουργός, δίνει το σύνθημα. Και το concept είναι άκρος exclusive. Σου σκάει τροπολογία έκπληξη στο κινητό την ώρα που είναι στο ποτό σου 11.30 το βράδυ. Και μέχρι να πιεις τον πρωινό σου καφέ, πρέπει να έχεις γίνει ειδικό σε ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Γουστάρω να χορεύω, γουστάρω να χορεύω. Γουστάρεις!
0: Στις λεγόμενες τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, το μεταμεσονύχτο ποσοστό, να σημειώσω, αγγίζει το 81%. Πέρα όμως από την πλάκα και το προφανές τρολάρισμα που κάνουμε εδώ πέρα, ότι η Βουλή των Ελλήνων είναι το καλύτερο κλαμπ, εγώ θα έλεγα ότι αυτή η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και θα την περίμενα πριν κάποια χρόνια. Θεωρούσα ότι κάπως είχαμε ξεφύγει από αυτό το πράγμα. Διότι αυτή η μελέτη δεν περιγράφει απλώς το.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης
9: εκγέννησης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
13: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
18: Νόβα 931.
19: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
20: Sky 100,3.
21: Από το 1976 στη Γερμανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν σήμερα τους πολίτες πως οι θερμοκρασίες ενδεχομένως να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς, ενώ στη Γαλλία παραμένουν σε ισχύ έκτακτα μέτρα με την είδηση του θανάτου ενός βρέφους 18 μηνών στη Μασσαλία να έχει σοκάρει τη διεθνή κοινή γνώμη.
22: Έχουν ξεπεράσει μερικές μέρες τους 44 βαθμούς Κελσίου στη σκιά. 70.000 νοικοκυριά αυτή τη βδομάδα βρέθηκαν χωρίς ρεύμα και σχεδόν 60 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό.
0: Κανένα σχολείο δεν έχει κλιματισμό. Έχουν σταματήσει τη λειτουργία στα σχολεία στο Παρίσι.
1: Μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Δεν υπάρχει. Φανταστείτε ότι το μετρό του Παρισιού είναι 200 χρονών. Ποιο κλιματισμό.
21: Λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν οι προεκλογικές υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία, με τη Νέα Δημοκρατία και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορούν ότι τάζει παροχές με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με τον Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγο να δηλώνει πως από σήμερα ξεκινάει η πορεία για μια νέα μεταπολίτευση. Έντονη κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδία στη Ρόδο.
2: Κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρους. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη.
23: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος των 99%.
24: Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη.
21: Στην αθλητική επικαιρότητα, με 6 αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία σήμερα στη φάση των ομίλων του Παγκόσμιου Κυπέλου. Κροατία, Γκάνα, Παναμά, Αγγλία, Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Αλγερία, Αυστρία και Ορδανία, Αργεντινή. Τα μάτς τα οποία ολοκληρώνουν αυτή τη φάση των ομίλων και μετά θα οδηγηθούμε στην φάση των 32 της διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, την απόκτηση του Σενεγαλέζου μπασκετμπολίστα Μπραν Κουμπαντιό για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Όσο για τον καιρό, καλός και ζεστός θα είναι και αύριο, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ενίσχυση του μερτεμιού στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. 2:07 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από αυτή τη φωτιά που μας απασχολεί αυτήν την ώρα και έχει ξεσπάσει εδώ και λίγες ώρες στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Βιωτία. Μιλάμε για μια μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση, για την οποία αν οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη να την περιορίσουν, φαίνεται πως υπάρχει μια καλή εξέλιξη σε σχέση με το μέγεθος στην έκταση αυτής της φωτιάς. Η τελευταία εικόνα που έχουμε είναι πως περιορίζεται το μέτωπο αυτό. Βεβαίως στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οπότε πριν βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να αφήσουμε να κυλήσει λίγος χρόνος και να ολοκληρώσουν την κατάσβεση αυτού του πύρινου μετώπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Χεραμιτζόγλου, έχει όλες τις πληροφορίες για τη φωτιά αυτή που, ξαναλέω, έχει ξεσπάσει εδώ και λίγες ώρες και αποτελεί και το πιο σημαντικό συμβάν το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει αυτή την ώρα πυροσβεστική. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
25: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή η φωτιά λοιπόν στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έχει βγει και 112, ούτως ώστε οι κάτοικοι εκεί της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα εάν χρειαστεί να μετακινηθούν. Όμως οι πληροφορίες που έχουμε από την τοπική εθελοντική ομάδα στο Καπαρέλι μας λένε, μας αναφέρουν ότι έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
21: Μάλιστα, όμως, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Μικρή ανωτελεία, διότι έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Θηβαίων, τον κύριο Γιώργο Αναστασίου, να τον ακούσουμε μαζί. Γιώργο μου, Δήμαρχε, είναι όντως καλύτερη εικόνα από τη φωτιά? Τι εικόνα έχετε εσείς?
26: Όντως, καλησπέρα καταρχήν. Όντως είναι καλύτερη εικόνα, έχει η φωτιά οριοθετηθεί. Ο κίνδυνος ο μεγάλος είναι τώρα από αναπληρώσεις. Σε βάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχουμε αποφύγει τα πιο δύσκολα και θεωρώ ότι θα πάμε καλά. Βέβαια, η εικόνα βέβαια αυτή τη στιγμή, ο αέρας είναι. Τώρα αποφόρουν πολλά. Θεωρώ όμως ότι.
21: Γιατί ανέμους μιλάμε, Δήμαρχε, μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους.
26: 6 με 7 αποφόρους, σίγουρα.
21: Ναι.
26: Που ήσουν και παραπάνω. Και, εντάξει, ήταν ανάμεσα σε δύο οικισμούς μικρούς. Όμως όλα καλά. Παραλιακή είναι το Καλαμάκι, περιοχή Καλαμακίου και το Άγιο Βασιλείου.
21: Mm-hmm. Αλλά, η φωτιά καταλαβαίνω πως είχε κατεύθυνση προς την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και υπήρξε το μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα η κάτοικη.
26: Και λόγω του βοριά, ανεβαίνει προς το Κυθερώνα, αυτό ακριβώς.
21: Μάλιστα, πότε ξέσπασε αυτή η φωτιά, πριν από πόση ώρα, Δήμαρχε?
26: Το πρωί πριν από ένα τρίωρο περίπου.
21: Μάλιστα. Και πήρε γρήγορα διαστάσεις από ό,τι καταλαβαίνω.
26: Ναι, γιατί ο αέρας είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κάνει τώρα. Δεν ξέρω αν ακούγεται κιόλας από την σύνδεση.
21: Ναι. Μάλιστα. Πάντως, κρατούμε αυτό που μας είπατε στην αρχή της σύνδεσής μας.
26: Καλύτερη εικόνα.
21: Καλύτερη εικόνα. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά, αλλά εσείς θα είστε εκεί και βεβαίως με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Εν αέρια μέσα είχαν καταφτάσει, νομίζω.
26: Έξι, έξι εν αέρια. Τρία Καναντέρ και τρία Έριξον.
21: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, για την ανταπόκρισή σας και την εικόνα που μας δώσατε. Γιώργος Αναστασίου, Δήμαρχος Τυπέων, για αυτή τη φωτιά στη Βιωτία. Αλλά Γιώργο μου, ο Δήμαρχος επιβεβαιώνει αυτά τα οποία ξεκίνησες να λες και εσύ, πως δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, πως έχει περιοριστεί η φωτιά. Είναι καλά τα νέα τα οποία μας έρχονται από εκεί.
25: Καλά τα νέα είναι και μια άλλη φωτιά στην Πελαγία, στη Φθιώτιδα, εκεί που είχαμε και από πολύ νωρίς την ενεργοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Εκεί λοιπόν και εκεί έχουμε καλά νέα. Επίσης σας θυμίζω ότι και αύριο έχουμε πολύ υψηλό, αύριο Κυριακή, έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4 στα ίδια ακριβώς σημεία που είναι και σήμερα. Δηλαδή Κορινθία, Βιωτία, όλη η Εύβοια, επίσης από την Πελοπόννησο, Κόρινθος, Αργολίδα, Αρκαδία, πάρα πολλές περιοχές από την Αχαΐα, πάρα πολλές περιοχές από την Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου σε Λέσβο και Χίο. Άρα λοιπόν και άλλες.
21: Πάρα πολλές περιοχές, Γιώργο, έτσι. Πάρα πολλές περιοχές.
25: Σχεδόν η μισή Ελλάδα και βέβαια έχουμε κατηγορία 3 επίσης σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή όλη η Κρήτη είναι αύριο στο Τριάρι.
21: Ναι, πάντως τα τεσσάρια όταν τα έχουμε από την πολιτική προστασία μας υπενθυμίζουν πως μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού και στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου, οπότε θα πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε τον κύριο Ντασιώτη. Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης είναι ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Μίλησε στην ΕΡΤ για αυτή την φωτιά, η οποία περιορίζεται. Είναι καλύτερη εικόνα, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, και μας μετέφερε και ο δήμαρχος της περιοχής, ο δήμαρχος Θηβαίων. Βέβαια, η φωτιά αυτή ξέσπασε στο βουνό εκεί της Βιωτίας, όπου παλιότερα είχαμε μια φωτιά που είχε καταστρέψει ένα μεγάλο κομμάτι της δασικής έκπτωσης, αναδασώθηκε και τώρα πάλι καίγεται. Δυστυχώς αυτή την ιστορία είμαστε θεατές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακούμε τον αντιπεριφερειάρχη.
3: Πλέον σφοδρότατοι άνεμοι, είναι ακριβώς πάνω από τη θάλασσα το βουνό, παλιό αναδοσωμένο βουνό. Είναι πολύ ισχυρή η άνεμη και τη μετακινεί τη φωτιά ανεξέλεγκτες προς διάφορες κατευθύνσεις. Δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός, είναι μακριά από τον οικισμό, είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση δηλαδή με τους ανέμους. Ωστόσο όμως οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Έχει σταλεί ήδη μήνυμα 112, δεν κινδυνεύει οικισμός.
21: Μάλιστα, να ακούσουμε και τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 στη Χριστίνα Βίδου. Αναφέρθηκε στην αυξημένη επικινδυνότητα που υπάρχει αύριο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Για να τον ακούσουμε.
4: Σήμερα λοιπόν κάθε ανεξέλεγκτη καύση, κάθε θερμή εργασία, είτε αυτή είναι με τροχό, είτε είναι θερμές εργασίες με λισοκόμων, κάπεσμα με λισόν, είτε η χρήση υπαίθριων πισταριών, ακόμη και η ρήψη αναμένων τσιγάρων, όχι απλώς απαγορεύεται, κάτι περισσότερο. Είναι ό,τι πιο επικίνδυνο σήμερα με αυτό τον αέρα, που κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ίσως και παραπάνω, με ρηπές ανέμων και τα 9.
21: Μάλιστα, ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο έχουμε, κυρίες και κύριοι, μπροστά μας και εμείς φυσικά πρωτίστως οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τώρα, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε για μία ακόμη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει αυτή τη φορά στην περιοχή της Ναυπάκτου. Μιλάμε για μία αγροτοδασική έκταση στην οποία καίει η συγκεκριμένη φωτιά. Εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 1:30 στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπάκτου. Στην περιοχή της Ετωλοακαρνανίας αυτή η φωτιά. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Μιλάμε για 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 14 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιποδός. Και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια με υδροφόρες προσπαθούν και αυτές να κάνουν πιο εύκολο το έργο των πυροσβεστών. Υπάρχουν αναφορές πως τα εναέρια μέσα στην κατάσβεση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις βολές τους λόγω καλωδίων υψηλής τάσης που υπάρχουν εκεί. Το μόνο θετικό σε αυτή τη φωτιά είναι πως μέχρι στιγμής, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Μια φωτιά την οποία επίσης θα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια του δελτίου μας. εκτός σύνορων τώρα για να δούμε τι γίνεται στην Βενεζουέλα, εκεί όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Καταλαβαίνω πως οι αρχές της Βενεζουέλας στηρίζουν πολλά, βασίζουν πολλά και στη βοήθεια που έρχεται από το εξωτερικό, διότι φαίνεται πως επιχειρησιακώς έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Γεια σου Γιώργο Φελίδη, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σας. Υπάρχουν ομάδες διάσωσης που καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές από 17 χώρες.
21: Ναι.
5: Χώρες της Λατινικής Αμερικής, στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ελβετία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, για να συμμετάσχουν στις έρευνες για επιζώντες. Πολλές από αυτές τις ομάδες έχουν φέρει μαζί τους και σκύλους ανιχνευτές, αλλά και ειδικό εξοπλισμό, ηχοακουστικό εξοπλισμό για τον εντοπισμό ιχνών ζωής,
21: ναι,
5: στα συντρίμια. Βέβαια, μέχρι στιγμής ο απολογισμός που σχεδόν μέρα με τη μέρα διπλασιάζεται, δηλαδή από τους 589 ανασυρμένους νεκρούς προχθές, χθες έφτασαν στους 920 οι νεκροί.
21: Ναι. Αν και ο αριθμός σήμερα που τρομάζει δεν είναι ο αριθμός των νεκρών, είναι ο αριθμός των αγνοωμένων.
5: Μιλάμε
21: για 50.000 ακόμα.
5: 51.000 και.
21: Είναι τρομακτικό αυτό το νούμερο.
5: Βέβαια αυτό είναι με βάση τις δηλώσεις που έχουν κάνει στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα που έχει εγκατασταθεί λίγο μετά τους δύο δίδυμους σεισμούς. Οπότε μπορεί να υπάρχουν και πολλές διπλοεγγραφές.
21: Σίγουρα,
5: θα δούμε.
21: Σίγουρα, ναι.
5: Πάντως αυτό
21: και
5: τρομάζει.
21: Και πάλι όμως μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό αγνοωμένων.
5: Ναι, οι τραυματίες είναι 3.360 και αυτό είναι σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, ο οποίος αντί να γίνεται δύο φορές την ημέρα, γίνεται μια φορά την ημέρα. Οπότε τώρα, σήμερα το απόγευμα, απόψε περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι και ο νέος απολογισμός των θυμάτων.
21: Ναι, τώρα η Βενεζουέλα, Γιώργο, μια μικρή παρένθεση απλώς να ανοίξω, βρισκόταν ούτως ή άλλως σε μια μεταβατική φάση.
5: Έτσι,
21: και πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά, με πάρα πολλές δυσκολίες τις οποίες είχε να αντιμετωπίσει, της ήρθε και αυτό το κακό, αυτός ο πολύ μεγάλος σεισμός πρωτοφανούς μεγέθους, και φαίνεται πως δεν μπορεί από μόνη της να τα βγάλει πέρα τώρα η χώρα, και είναι λογικό και αναμενόμενο
5: ήδη,
21: με τις καταστροφές που έχει υποστεί.
5: Ήδη στην πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία έχει κηρυχθεί σε στρατιωτικό νόμο για να διευκολυνθούν τα σωστικά συνεργεία, τα δύο κεντρικά νοσοκομεία της πόλης έχουν πραγματικά κατακλειστεί, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες περίθαλψης των τραυματιών, και μεγαλώνει και η οργή των κατοίκων απέναντι στις κρατικές αρχές.
21: Αποδοκίμασαν την πρόεδρο της χώρας.
5: Ακριβώς, πήγε σε μια πολυκατοικία, πολυόροφο κτίριο σε συνοικία του Καράκας, όπου εκεί δέχθηκε αποδοκιμασίες από συγγενείς εγκλωβισμένων, οι οποίοι κατηγόρησαν την ίδια ότι η κυβέρνησή της ασχολείται περισσότερο με την πολιτική εικόνα της παρά με τη διάσωση
21: των ανθρώπων. Η κυρία Ντέλσι Ροντρίγκες, εκλεκτή του κυρίου Τραμπ.
5: Ακριβώς, η καινούργια φίλη του κυρίου Τραμπ. Και εκεί είχαμε αλλαγή καθεστώτος. Ο κύριος Μαδούρο είναι στις φυλακές της Νέας Υόρκης και η κυρία Ντέλσι Ροντρίγκες προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρωτοφανή καταστροφή. Είναι η μεγαλύτερη σεισμή που έχουν σημειωθεί στη χώρα από τον 20ο αιώνα, τις αρχές του 20ου αιώνα. Τώρα θα δούμε. Πάντως τα χρονικά περιθώρια στενεύουν.
21: Ναι.
5: Έχουμε φτάσει πλέον πέραν των τριών ημερών. Οπότε
21: όσο περνούν οι μέρες, Γιώργο,
5: ότι μέσα στα συντρίμια
21: μπορεί να ακούγεται κοινότυπο, αλλά είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα τώρα που οφείλουμε και εμείς να την πούμε στους ακροατές. Όσο περνούν οι μέρες, θα είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες να εντοπιστεί κάποιος κάτω από τα συντρίμια και να είναι ζωντανός. Ας ελπίσουμε βεβαίως να βρεθούν άνθρωποι και να είναι καλά στην υγεία τους. Ακούμε τον κύριο Θεόδωρο Μαραγγέλη, είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βενεζουέλας, με πολλές και συχνές δημόσιες τοποθετήσεις τις τελευταίες ημέρες. Μας βοηθά να καταλάβουμε τι έχει συμβεί στη χώρα. Μίλησε στον Αλφα.
6: Μάθαμε για μια κυρία εκεί στο μέρος που έγινε η τραγωδία που έχασε το σπίτι της, αλλά εκείνη είναι καλά. Μόνο με Ελληνίδα.
21: Ναι.
6: Αλλά ακόμα δεν την έχουμε δει, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε κατευθείαν μαζί της. Στην περιοχή, στην πολιτεία που λέγεται Λαγκουάιρα, μιλάμε για παραπάνω από 350 κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Και εδώ στο Καράκας πολλά κτίρια σε διάφορα σημεία, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το κακό όπως έγινε κάτω στην πολιτεία στη Λαγκουάιρα, που επίσης είναι και το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας.
21: Υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο θέμα με τους ανθρώπους που είναι άστεγοι πια, σαν την περίπτωση του Έλληνα που ανέφερε ο κύριος Μαραγγέλης. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θα βρίσκονται σε αναζήτηση στέγης το επόμενο χρονικό διάστημα και μένει να δούμε τι πρωτοβουλία θα ληφθεί από πλευράς κυβέρνησης της Βενεζουέλας, βεβαίως και διεθνώς για αυτούς τους ανθρώπους. Η μαρτυρία της κυρίας Ντίνας Αντωνιάδη από τη Βενεζουέλα, κάτοικος της χώρας, έχει αξία να την ακούσουμε.
7: Τώρα έχουν κάπως αρχίζει να δίνουν αυτά τα νερό και να έχουμε φως και τα λοιπά, αλλά τα διαμερίσματα, εφόσον έχουν τόση βλάβη, έχουν σπάσει σωλήνες κεντρικές και τα λοιπά, είναι λίγο δύσκολα. Προς το παρόν μένουν στο δρόμο, πάνε σε φιλικούς σπίτια, σε φιλικά σπίτια.
21: Επιστρέφουμε εδώ. Πάλι ο Γιώργος Φελίδης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από το τι ακριβώς συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου είχαμε επίθεση των ΗΠΑ κατά Ιρανικών στόχων χθες. Υποτίθεται ότι είμαστε σε κεχηρία και υποτίθεται πως οι δύο πλευρές, Γιώργο, συζητούν για την εγκαθίδρυση αυτής της εκεχηρίας, για μια συμφωνία που θα κρατήσει, υποτίθεται, για χρόνια στην περιοχή.
5: Ακριβώς. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωσε χθες το βράδυ ότι έπληξε ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς, στην πόλη Σιρίκ, στο νησί Κέσμ, στα ιρανικά εδάφη δηλαδή, σε αντίπεινα για την επίθεση που διέπραξε η Τεχεράνη σε εμπορικό πλοίο που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα του Ορμούς. Αμερικανικά αεροσκάφη, νομίζω ήταν τουλάχιστον 6 αεροσκάφη F-35 και F-16, τα οποία έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ιρανικών πυράβλων και ντρόουν, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος J.D. Vance των ΗΠΑ τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος. Στο μεταξύ, είχαμε ένα νέο συμβάν σήμερα γύρω στις 11 η ώρα.
21: Αναφέρεσαι σε αυτό το συμβάν το οποίο δημοσίευσαν οι Βρετανοί, Γιώργο, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
5: Το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι πλοίαρχος δεξαμενού πλοίου δηλώνει ότι χτυπήθηκε το σκάφος του από άγνωστο βλήμα που προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ όλο το πλήρωμα είναι σώο και ασφαλές. Επίσης, δεν έχει προκληθεί διαρροή ή άλλη περιβαλλοντική ζημιά στη θαλάσσια περιοχή. Ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, ο Γιάννης Χαϊνιωτάκης, επικοινώνησε με το Επιχειρησιακό Κέντρο Θαλασσίου Εμπορίου, αλλά του είπαν ότι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να δημοσιεύσουν το όνομα, τη σημαία και την εθνικότητα. Μάλιστα. Του πλοίου, καθώς τα στοιχεία αυτά αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαδικασία επαλήθευσης.
21: Μάλιστα, οπότε δύο τα συμβάντα, το κρατούμε και αυτό, είναι και έχει τη σημασία.
5: Είναι και της Πέμπτης, ναι, στο εμπορικό πλοίο και εδώ στο δεξαμενό πλοίο.
21: Σωστά,
5: σήμερα.
21: Και επιβεβαιωμένες και από την Ουάσιγκτον οι επιθέσεις αυτές των Αμερικανών κατά Ιρανικών στόχων.
5: Για την πληρότητα του ρεπορτάζ, να σου πω ότι οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι εξαπέλυσαν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις τις πρώτες πρωινές ώρες, εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή. Κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από όλες τις χώρες, πλην του Μπαχρέιν, το οποίο κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση και αναχέτησε ιρανικά ντρόουν πάνω από στον εναέριο χώρο του.
21: Ναι. Και όλα αυτά ενώ χθες είχαμε την συμφωνία μεταξύ Ισραηλινών και της κυβέρνησης του Λιβάνου, κάτι το οποίο δημοσιοποιήθηκε και από τις ΗΠΑ, έδωσε στη δημοσιότητα και το κείμενο της συμφωνίας πλαισίου. Συμβαίνουν βεβαίως όλα αυτά, οπότε οι συμφωνίες αυτές δεν ξέρω στο τέλος της ημέρας και πόση πραγματική αξία έχουν όταν
5: Και να μην συνέβαιναν όλα αυτά, η συμφωνία όπως την δημοσίευσε τουλάχιστον το Al Jazeera, το κείμενο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι κυβερνήσεις Ισραήλ και Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο Λιβανέζικος στρατός θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική κυρίαρχη εξουσία σε όλη την επικράτεια του Λιβάνου, επιτρέποντας τον Ισραηλινό στρατό να μεταφερθεί σταδιακά εκτός του λιβανικού εδάφους. Τώρα, αυτός ο τερματισμός της απειλής που θέτουν οι μη κρατικές ένοπλες δυνάμεις όπως η Χεζμπολάχ θα εξαλείψει οποιαδήποτε μελλοντική ανάγκη για Ισραηλινή στρατιωτική δράση. Ξέροντας λίγο για το Λίβανο, τολμώ να πω ότι τουλάχιστον όσο αναφορά το αξιόμαχο και την αποφασιστικότητα, οι μαχητές της Χεζμπολάχ είναι σε ανώτερο επίπεδο από τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου. Δεν ξέρω σε επίπεδο εξοπλισμού αν έχουν. Πάντως έχουν σίγουρα ρουκέτες, πυράβλους, βαρύ οπλισμό.
21: Ναι, γενικότερα έχω καταλάβει πως η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι αδύναμη να επιβάλλει το οτιδήποτε στη χώρα.
5: Και τώρα μια συμφωνία πλαίσιο που βασίζεται στην ικανότητα του Λιβανικού στρατού να καταλαμβάνει περιοχές όπου μετά αφού τις διασφαλίσει θα αποχωρεί ο Ισραηλινός στρατός. Θα το δούμε αν μπορεί να υλοποιηθεί. Λες κάτι το οποίο
21: μας είπε και ο Σταύρος Ιωαννίδης εδώ και ο Χρήστος Κολαδής που έχουν βρεθεί στην περιοχή του Λιβάνου, ότι ο πραγματικός στρατός στη χώρα είναι ο στρατός της Χεζμπολά επί της ουσίας. Άρα, αν
5: δεν η οποία Χεζμπολά απέρριψε τη συμφωνία πλαίσιο τη χθεσινή.
21: Σωστά.
5: Ναι. Τώρα άρα θα δούμε.
21: Μπορεί να είναι κενό γράμμα αυτή η συμφωνία. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Παραμένει μια πάρα πολύ ταραγμένη περιοχή, η περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό κρατήστε εσείς, κυρίες και κύριοι, από όλα αυτά τα οποία μας μετέδωσε ο Γιώργος Φελίδης, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ακούμε τον Μιχάλη Γναντίου από την Ουάσιγκτον. Είναι η νεότερη ανταπόκρισή του σήμερα το πρωί για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και πώς τα βλέπει η Αμερικανική διοίκηση.
8: Προηγήθηκαν οι Ιρανοί, χτύπησαν φορτηγό πλοίο την Πέμπτη στα στενά του Ορμούς. Οπότε οι Αμερικανοί είχαν σχεδιάσει την αντεπίθεσή τους. Ο πρόεδρος Τραμπ, πριν να ξεκινήσει η επίθεση, μας είπε: έχετε υπομονή και θα δείτε πώς θα αντιδράσουμε. Μερικοί νόμισαν ότι είναι τα γνωστά που λέει και δεν τα υλοποιεί ποτέ. Οπότε είχαμε όχι μόνο ένα χτύπημα, χτυπήματα. Υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση γι' αυτό από την κεντρική διοίκηση της Μέσης Ανατολής, της γνωστής SETCOM, που ανακοινώνει ότι ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα, διέπληξε αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και τοποθεσίες παράκτιο ραντάρ. Όπως καταλαβαίνει ο καθένας, δεν ήταν ένα χτύπημα μερικών λεπτών, χτυπήσαμε και φύγαμε. Κράτησε αρκετά αυτή η επίθεση. Υπήρχε μεγάλη ένταση διότι απάντησαν οι Ιρανοί. Δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των αντεπιθέσεων των Ιρανών αυτή τη στιγμή. Μπορεί και να μην κατάφεραν να χτυπήσουν με την έννοια ότι ό,τι και να έστειλαν στον αέρα τους τα ρίξαν οι Αμερικανοί. Αλλά οι Αμερικανικές δυνάμεις ομιλούν με σαφήνεια ότι χτυπήθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι.
21: Να ακούσουμε και την άποψη αναλυτών διεθνολόγων που μίλησαν στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης για το πού βρισκόμαστε στη Μέση Ανατολή και τι θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Δημήτρης Σταθακόπουλος, διδάκτορ διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και Γιάννης Εγκολφόπουλος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία. Και οι δυο τους μίλησαν στην ΕΡΤ.
9: Βρισκόμαστε στο χειρότερο στάδιο, που είναι το γκρίζο. Δηλαδή, ούτε πόλεμος.
10: Ρυθμός
11: ή χαλάρωση.
10: Βουτιές
11: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
10: Στο μπαρ
11: ή στην άμμο.
10: Παραλία
11: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
10: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
11: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
10: The Beach Bar West Side.
11: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
10: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
12: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
14: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
13: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
14: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
16: Τροφοδιανομή Χατζη Ιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
17: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
18: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
19: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
18: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
19: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
18: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
19: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
18: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
27: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
28: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
27: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
29: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
30: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
29: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
30: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
29: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
30: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
29: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
30: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
31: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
32: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
31: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
32: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
31: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
33: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
31: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Το πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
0: 931.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
2: Sky 100,3.
3: Πολύ έντονη ζέστη. Βέβαια, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ενδέχεται να δούμε νέα κύματα καύσωνα τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο. Και βέβαια, έχει ανοίξει και μια συζήτηση για το πώς μπορεί να προετοιμαστεί η χώρα για αυτή τη νέα πραγματικότητα.
21: Ναι, φαντάζομαι, καταλαβαίνω πως ένα κοινό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες αυτές οι χώρες είναι η πλήρης απουσία κλιματισμού και γενικότερα η έλλειψη κλιματιζόμενων χώρων. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν εκεί οι αρχές των χωρών.
3: Και ακόμα και σε κρίσιμες.
21: Ναι. Σε νοσοκομεία, για παράδειγμα.
3: Ναι. Είχαμε πολλά προβλήματα με νοσοκομεία που αναγκάστηκαν να αναστείλουν πολλές από τις υπηρεσίες του λόγω του κάψου.
21: Ναι. Μάλιστα. Ο κλιματισμός είναι πάντα ένα βασικό μέτρο, τουλάχιστον να προστατεύσει τις ευπαθείς ομάδες, που είναι και το ζητούμενο στην περίπτωσή μας, βεβαίως και όλο τον πληθυσμό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Πάμε και στο Βερολίνο να συναντήσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη, την Διευθύντρια Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Στο Βερολίνο, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν πως ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει σήμερα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου, Δήμητρα, από την Αθήνα.
4: Γεια σας από το Βερολίνο. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Βερολίνο είναι 37 βαθμοί Κελσίου, όμως αναμένεται να φτάσουν μέχρι τους 39, ίσως και 40 σε κάποια σημεία της γερμανικής πρωτεύουσας. Η κατάσταση και εδώ είναι αποπνικτική. Πολλοί Βερολινέζοι.
21: Την χάσαμε την Δήμητρα Κυρανούδη, έπεσε η γραμμή της. Να ακούσουμε τη μαρτυρία του κυρίου Αναστάση Καράμπαμπα, είναι ιστορικός πολιτικός αναλυτής. Αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο Παρίσι, είναι κάτοικος των Παρισίων ο κύριος Καράμπαμπας, και η παράμετρος την οποία θέσαμε και εμείς πριν από λίγα λεπτά με το Γιάννη Χανιωτάκη. Δεν γίνεται, ναι, τη 2026 στα νοσοκομεία του Παρισιού, για παράδειγμα, να μην υπάρχει κλιματισμός και υπάρχει και έλλειψη σε προσωπικό για να αντιμετωπίσουν τα πολλά περιστατικά τα οποία κλήθηκαν να διαχειριστούν λόγω της υπερβολικής ζέστης. Ακούμε τον κύριο Καράμπαμπα.
5: Έχουν ξεπεράσει μερικές μέρες τους 44 βαθμούς Κελσίου στη σκιά. 70.000 νοικοκυριά αυτή τη βδομάδα βρέθηκαν χωρίς ρεύμα και σχεδόν 60 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό, γιατί οι πολίτες της Γαλλίας, εκατομμύρια, προσπαθούν να πάνε στη θάλασσα, στις λίμνες, να κάνουν μπάνιο, με αποτέλεσμα κάποιοι να πνίγονται και τα νοσοκομεία, από ό,τι διαβάζω επίσης στα μέσα και μου λένε φίλοι γιατροί, είναι υπερπλήρη. Μάλιστα, αναγκάστηκαν να πάρουν φοιτητές ιατρικής, γιατί οι γιατροί δεν τα βγάζανε πέρα.
21: Να ακούσουμε και τη Σέτα Θεοδωρίδη, είναι η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι. Μίλησε στο Action 24 για τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Παριζιάνοι σε καθημερινή βάση. Ας πούμε, και τα σχολεία και οι σχολικές μονάδες δεν έχουν κλιματισμό. Οπότε, ποια απόφαση έλαβαν στο Παρίσι? Να σταματήσει η λειτουργία των σχολείων μέχρι νεοτέρας. Επίσης, το μετρό, όσοι έχετε βρεθεί στο Παρίσι, θα θυμάστε πως είναι πάρα πολύ παλιό. Είναι σχεδόν 200 ετών. Οπότε είναι τόσο παλιό που προφανώς δεν υπήρχε παρά μικρή πρόβλεψη για κλιματισμό.
6: Κανένα σχολείο δεν έχει κλιματισμό. Έχουν σταματήσει τη λειτουργία στα σχολεία στο Παρίσι.
7: Μέσα μαζική μεταφορά.
6: Δεν υπάρχει. Φανταστείτε ότι το μετρό του Παρισιού είναι 200 χρονών. Ποιο κλιματισμό? Όταν μπαίνετε μέσα σε ένα βαγόνι του μετρό και είναι γεμάτο, μπορείτε να πεθάνετε από ασφυξία.
21: Πάμε και πάλι στη Δήμητρα Κυρανούδη να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας. Έλα, Δήμητρα, νομίζω τώρα σε έχουμε.
4: Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Ναι. Τώρα έλεγαμε ότι οι πολλοί Βερολινέζοι σήμερα έχουν πέφτει στις κοντινές λίμνες. Ακόμα όμως και στον ποταμό Σπρέ στην καρδιά του Βερολίνου αναζητώντας δροσιά. Βέβαια, το μπάνιο στα ποτάμια είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Στη Γερμανία είχαμε τουλάχιστον 9 νεκρούς τις τελευταίες μέρες από πνιγμούς, κυρίως στα δυτικά της χώρας.
21: Κάποιο πρόβλημα με τις τηλεφωνικές γραμμές, κυρίες και κύριοι, δεν μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε όπως θα θέλαμε. Ομαλώς τη συνομιλία μας με τη Δήμητρα Κυρανούδη, νομίζω όμως μια καλή εικόνα μας έδωσε για την κατάσταση που επικρατεί και στη Γερμανία με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που βιώνουν ήδη και οι Βερολινέζοι και γενικότερα σε ολόκληρη τη Γερμανία. Πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Γενικότερα η Δυτική Ευρώπη δεν είναι συνηθισμένη σε αυτό το κύμα καύσωνα και Είναι προφανές πως θα πρέπει από την επόμενη μέρα, όταν τελειώσει αυτό το κύμα του καύσωνα, να αρχίζουν να σχεδιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν τα επόμενα κύματα τα οποία θα έρθουν. Αυτό με το κλιματισμό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει σίγουρα να το δουν. Περνούμε τώρα στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα όσα υπόσχεται ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Υπήρξε μια σφοδρή επίθεση την οποία εξαπέλυσε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα. Κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων, η έκφραση την οποία χρησιμοποίησε ο κύριος Μαρινάκης για να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα. Το δίπολο του παρελθόντος έχει αναβιώσει, όπως καταλαβαίνετε. Ακούμε τον κύριο Μαρινάκη.
0: Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδύεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρους. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη, επέλεξε να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.
21: Σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών πραγματοποιείται η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά αυτή η συνεδρίαση αποτελεί και την επίσημη οργανωτική και πολιτική εκκίνηση, αν θέλετε, αυτού του νέου κόμματος, του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Οι εργασίες άνοιξαν με ομιλία του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος παρουσίασε τις βασικές αρχές, τις θέσεις του νέου κόμματος. Ποια θα είναι η πολιτική του κατεύθυνση, η στρατηγική του και ποιες θα είναι και οι επόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει. Βεβαίως, κατά την ομιλία του, απάντησε και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να ακούσουμε τι είπε.
8: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος των 99%. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα. Με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών.
21: Τώρα, στα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδία στην Ρόδο. Μάλιστα, προανήγγειλε την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό, μέσα από την οποία θα ζητά εξηγήσεις για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση σε σχέση με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική και στην κυβέρνηση και στον κύριο Τσίπρα για τα όσα λένε για την οικονομία και τα μέτρα τα οποία εξαγγέλνουν η κυβέρνηση, τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει. Ακούμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
9: Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει να τελειώσουν αυτές οι καθημερινές δυσκολίες που είναι προϊόν πολιτικών επιλογών.
21: Να ακούσουμε και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μπορεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να λένε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όμως νομίζω και εσείς, κυρίες και κύριοι, διαπιστώνετε πως έχουν επικνώσει οι παρουσίες και οι πολιτικές εκδηλώσεις των αρχηγών των κομμάτων. Σε εκδήλωση ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας είπε τα εξής για την οικονομία και τα μέτρα τα οποία εξαγγέλουν και από την αντιπολίτευση και από την κυβέρνηση.
10: Όταν ακούτε διάφορους να λένε για κοστολογημένα μέτρα, φύγετε μακριά. Τα έχουν κοστολογήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας, άλλοι με τη γνωστή μερζούρα που βγάζει μόνιμα χαμένο το λαό μας.
21: Δημοσκοπήσεων συνέχεια, καθώς σήμερα έχουμε τη νέα δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό της εφημερίδας Παραπολιτικά. Το κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση ψήφου ανεβαίνει και φτάνει στο 29,4%. σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 33%, με τον Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, 24,9% το ποσοστό του. Τρίτη, Μαρία Καριστιανού με 15,5%. Τέταρτος, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14,9%. Ως προς τα ποσοστά των κομμάτων, εδραιώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κερδίζει 1,3 μονάδες και καταγράφει ένα ποσοστό της τάξης του 16,3%. Περαιτέρω πτώση για το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%. Τέταρτη θέση για την Ελληνική Λύση στο 9,2%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 9%. Το Κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού στο 7,8%. Χάνει 2,7 μονάδες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ χαμηλά σε μία ακόμη σφυγομέτρηση. ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, 1,3% είχε καταγραφεί από την ίδια εταιρεία στην προηγούμενη μέτρηση. Θα ακούσουμε δηλώσεις που είχαμε σήμερα στα τηλεοπτικά τα πάνελ. Ο κύριος Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Καραπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, και ο κύριος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
11: Η Νέα Δημοκρατία έχει έναν σταθερό προσανατολισμό και θα έλεγα και έναν αταλάντευτο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος αυτός? Να συσπυρώσει γύρω της ευρύτατες κοινωνικές πλειοψηφίες για να κερδίσει τον στόχο της, που είναι η επίτευξη μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ είχε καλύψει αυτό το χώρο, προφανώς ο κύριος Τσίπρας δεν θα βρίσκει χαραμάδα, παράθυρο, πόρτα, πείτε το όπως θέλετε, για να μπει.
12: Το ΠΑΣΟΚ είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι προσπάθησαν και ξαναπροσπαθούν να το υποκαταστήσουν. Απέτυχαν στο παρελθόν, νομίζω θα αποτύχουν και τώρα.
13: Ο στόχος είναι η νίκη. Ένα 16% το οποίο δείχνει τάσεις οι οποίες είναι ανωδικές.
14: Να απαλλαγούμε από τις πολιτικές που σκοτεινιάζουν και γκριζάρουν τη ζωή μας. Αυτό ήταν το μήνυμα, το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό ήταν και το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει κάθε προοδευτικός πολίτης, πολύ περισσότερο ο επικεφαλής ενός πολύ ισχυρού ρεύματος, το οποίο μεδοσιώθηκε και σε κόμμα.

0: Αφήνουμε πίσω μας την πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στο αστυνομικό δελτίο. Είναι μαζί μας η Κάτια Νιάκαρη για να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από την δολοφονία που είχαμε ενός νεαρού ανθρώπου στην περιοχή της Καλλιθέας. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του. Οι αρχές βεβαίως ακόμη αναζητούν το φωνικό όπλο, δεν το έχουν βρει. Μιλάμε για έναν σουγιά, ένα μαχαίρι, το οποίο χρησιμοποίησε ο καθομολογιάν δράστης. Βεβαίως έχουν γίνει και άλλες συλλήψεις. Η Κάτια Νιάκαρη θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Κάτια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ο σουγιάς που είχε εντοπιστεί στο σημείο της αιματηρής συμπλοκής κατά τη διάρκεια της αυτοψίας των αστυνομικών μας με άλλα πολεμοφόδια όπως Κατσαβίδη και Γκλοκ, σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, διαπιστώθηκε ότι είναι καθαρό. Δηλαδή δεν είναι αυτό από το οποίο έπεσε νεκρός ο 15χρονος Πάρης. Ο καθομολογέας Ράστορ, τώρα 17 ετών, φέρεται με υποστήριξη στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας, ότι το πέταξε σε κάτω απορριμμάτων, τον οποίο ερεύνησαν οι αστυνομικοί χωρίς να το εντοπίσουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 15χρονος μαζί με ακόμα ένα 18χρονο από την τρίτη ομάδα που συμμετείχε στη συμπλοκή, καταδίωξαν τον 17χρονο που στη συνέχεια ομολόγησε και τη δολοφονία. Στην εβδομάδα λοιπόν όλοι συνεπλάκησαν εκ νέου, με αποτέλεσμα και τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου μαθητή. Το 18χρονο έμεινε δίπλα στον ανήλικο φίλο του, στην προσπάθεια να του παρέσει τις πρώτες βοήθειες, καλώντας σύμφωνα με μάρτυρα την αστυνομία, ενώ όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι στράφηκαν σε φυγή. Την ίδια ώρα, δίωξη ασκήθηκε και στον 19χρονο που παρουσιάστηκε από το Βούλιο χθες στις δικαστικές αρχές. Πρόκειται για τον οδηγό του οχήματος, με το οποίο μετέβη στην περιοχή η τρίτη ομάδα, αφού πάρκαρα σπασμό εισάψει το ομοσχάτο το όχημα, από εκεί κινήθηκα με τα πόδια προς την πλατεία της Καλλιθέας. Παραπέμφθηκε στην κυρία Ανάκριση και αναμένεται να απολογηθεί μαζί με τους άλλους 7 συλληφθέντες, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο φυσικός ευθυντικός. Ενώ τέλος να σας πω ότι ακόμα 9 άτομα είναι στη δικογραφία, καθώς και οι γονείς των ανηλίκων, που σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι από τους δικηγόρους έχουν ήδη επικοινωνήσει στους εισαγγελείς, ενδεχομένως στο πλαίσιο της παρουσίας του ενώπιον των δικαστικών αρχών αυτοβούλως.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούμε την Κωνσταντία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Μίλησε για αυτό το θέμα, για αυτή την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Μιλάμε για έναν 15χρονο που έπεσε νεκρός και για σήμαντη αφορμή. Μίλησε στην ΕΡΤ, κυρία Δημογλίδου, για να την ακούσουμε.
2: Έχουν ταυτοποιηθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι και οι 17. Ένας από τους 10 από τους οποίους αναζητούσαμε χθες εμφανίστηκε μόνος του στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ακόμη και για τους αστυνομικούς δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν αναφορές από τους εμπλεκόμενους ότι κατά κάποιο τρόπο τα άτομα που βρισκόταν στην πλατεία, η παρέα του δράστη, αντέδρασε στην παρουσία της παρέας του θύματος και έτσι ξεκίνησε η μεταξύ τους συμπλοκή και διαπληκτισμός. Υπάρχουν αναφορές ότι η παρέα του θύματος ήθελε να επιτεθεί σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο με οπαδικά κίνητρα. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και αυτή την ποινική δίωξη.
0: Επιστρέφουμε στα των πυρκαγιών. Πριν από λίγο η πυροσβεστική υπηρεσία μας ενημέρωσε πως έχουμε μια νέα φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Μια ακόμη φωτιά λοιπόν στην περιοχή της Βιωτίας. Αυτή τη φορά κοντά στον οικισμό Πέτρα όπως ενημερωνόμαστε. Για το λόγο αυτό και επειδή υπάρχουν κοντά σπίτια έχει κινητοποιηθεί μια μεγάλη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Μιλάμε για 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 οχήματα και 4 νεαέρια μέσα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Και σε αυτή την περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, όπως σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους να πνέουν, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο το οποίο έχει μπροστά της η πυροσβεστική, με την περιοχή αυτή να είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, όπως αυτός ο χάρτης έχει εκδοθεί από την πολιτική προστασία. Πριν από λίγη ώρα μάλιστα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους, όπως αυτός ο χάρτης έχει εκδοθεί από την πολιτική προστασία. Πριν από λίγη ώρα μάλιστα εκδόθηκε μήνυμα από το 112

0: Ζικολαίτης θα μας ενημερώσει για έναν 26χρονο που λίστευε ηλικιωμένες γυναίκες σε ανερκιστήρες. Χρήστο, πραγματικά πρωτότυπο αυτό. Καλό μεσημέρι.
1: Και μάλιστα, το πρωτότυπο είναι μια πολύ ευγενική έκφραση. Εγώ θα έλεγα με έναν εξαιρετικά άνανδρο τρόπο.
0: Ναι.
1: Καθώς ο συγκεκριμένος 26χρονος παραμόνευε στις εισόδους πολυκατοικιών γυραιές κυρίες να μπουν μέσα και την ώρα που έμπαιναν μέσα στο ασανσέρ ουσιαστικά τις άρπαζε κινητά τηλέφωνα και κοσμήματα στη διάρκεια κάποιων επιθέσεων που είναι τουλάχιστον 4 τον τελευταίο μήνα σύμφωνα με την αστυνομία της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς σε μία από τις πολυκατοικίες την τελευταία του αυτή αποτρόπαια πράξη καταγράφηκε από μία κάμερα ασφαλείας. Έτσι οι αστυνομικοί είχαν την ευκαιρία να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Σήμερα προσήχθη ενώπιον του ανακριτή. Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τις κατηγορίες της ληστείας κατά τη ηρωή, απήθειας και αντίστασης, καθώς στη σκηνή της σύλληψής του αντιστάθηκε προς τους αστυνομικούς, ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έχει μετανιώσει, λυπάται πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε και ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα του, τα οποία προθυμοποιήθηκε μάλιστα και να αποζημιώσει. Ο ίδιος στον ανακριτή ισχυρίστηκε ότι είχε συγκεντρώσει πάρα πολλά χρέη από τον εθισμό που έχει με τον τζόγο και δανείστηκε χρήματα από άτομα του υποκόσμου τα οποία απειλούσαν τη ζωή του και για τον λόγο αυτό, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, δεν είχε άλλη επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές τις παράνομες πράξεις για τις οποίες ζήτησε συγγνώμη.
0: Μάλιστα. Μιλάμε, ξαναλέω, για έναν 26χρονο που έστεινε καρτέρι σε ηλικιωμένες γυναίκες σε ανελκυστήρες. Πραγματικά απίστευτο, δεν το έχουμε ξανακούσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Από τον Χρήστο Νικολαίδη στη Μέρη Σκανδάλη, η οποία Μέρη Σκανδάλη θα μας ενημερώσει για την μεγάλη ταλαιπωρία επιβατών του πλοίου Κίσαμος. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι λόγω ενός τεχνικού προβλήματος. Τι ακριβώς συνέβη, Μέρη? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και η συγκεκριμένη ταλαιπωρία δεν έχει τελειώσει ακόμα, δηλαδή δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους. Να πούμε ότι 4 τα ξημερώματα το πλοίο Κίσαμος προσάραξε σε βαθύ ύδατα κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στην Μήλο. Μέσα 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος. Να πούμε ότι το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Έγινε ξαφνικό blackout, διακοπή ρεύματος. Καταλαβαίνετε την αναστάτωση που υπήρχε στο πλοίο με τόσο κόσμο μέσα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος, ενώ πραγματοποιήθηκε επιτόπιος υποβρύχιος έλεγχος από ιδιώτη δίτη. Φυσικά υπήρχε εκνευρισμός, όπως σου είπα, από τους επιβάτες, οι οποίοι για να περάσουν όλες αυτές τις ώρες ήταν είτε εξαπλωμένοι κάτω στο έδαφος, είτε προσπαθούσαν με κάθε δυνατό τρόπο να περάσει. Όλη αυτή η ταλαιπωρία. 10:30 το πρωί, μετά από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και προσκόμισης βεβαιωτικού διατήρησης σε κλάσεις από τον αρμόδιο γνώμονα, το πλοίο αναχώρησε και συνέχισε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς το λιμάνι της Σούδας. Δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός επιβάτη. Το πλοίο, όπως είπα, ακόμα δεν έχει φτάσει στη Σούδα. Είναι στην διαδικασία που, όπως μας είπε το λιμενικό, σε περίπου 1/4 με μισή ώρα θα έχει φτάσει.
0: Μάλιστα, ας ελπίσουμε να λάβει τέλος η ταλαιπωρία για τους πολλούς επιβάτες του συγκεκριμένου πλοίου, που τους έτυχαν και όλα μαζί, δηλαδή και προσάραξη του πλοίου και blackout. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη, για το ρεπορτάζ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου, Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Θες να ξεκινήσουμε από Μουντιάλ?
0: Από Μουντιάλ.
3: Από Μουντιάλ, ωραία. Είχαμε χθες τη Γαλλία να επικρατεί τις Νορβηγίες με 4-1, πρώτη Γάλλη. Η Νορβηγία βέβαια κατέβασε αναπληρωματικούς. Αναμενόμενη ήττα.
0: Άρα μην εξάγουμε τα όποια συμπεράσματα από το μάτς αυτό.
3: Οι Νορβηγοί ξέρουν ότι θα παίξουν με την ακτή Ελεφαντοστού. Η Σενεγάλη για τον ίδιο όμιλο νίκησε το Ιράκ με 5-0 και περιμένει να τελειώσουν οι αναμετρήσεις σήμερα για τους ομίλους για να ξέρει αν θα είναι μέσα στις 8 καλύτερες τρίτες. Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία 0-0. Τεράστια επιτυχία. Το πράσινο ακροτήρι προκρίνεται στην επόμενη φάση. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 1-5 και Αίγυπτος, Ιράν 1-1. Σήμερα έχουμε, απόψε πιο σωστά, τα μεσάνυχτα Κροατία, Γκάνα και Παναμά, Αγγλία. Στις 2:30 ξημερώματα Κυριακής η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό το Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 το πρωί Αλγερία, Αυστρία και η Ορδανία, Αργεντινή. Νομίζω καλή ευκαιρία για το Μέση να συνεχίσει να σκοράρει, να διεκδικήσει και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Τα ζευγάρια που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότιος Αφρική, Καναδάς. Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Γερμανία, Παραγουάη, ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Αυστραλία.

0: Για Αίγυπτος και Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Αυτά είναι τα ζευγάρια που είναι γνωστά ως τώρα. Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, τον Στεφάν Ντε Φράι. Πολύ σημαντική κίνηση για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας. Και στο μπάσκετ, πάλι οι πράσινοι προχώρησαν στην απόκτηση του Μπράνκου Μπαντιό, του μπασκετμπολίστα που τον είδαμε να κάνει μια εξαιρετική χρονιά στην Ευρωλίγκα της Βαλένθια.
1: Πολύ καλή κίνηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνοντας, θα δούμε πολύ σύντομα τι γίνεται με τον καιρό. Εδώ δροσερά είμαστε σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, Λιάννα Κουτσούπη. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έχουμε το Μελιτέμι, μας δροσίζει. Μάλιστα, σήμερα ήταν πολύ ισχυρό, με ρηπές που ξεπερνούν τα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα σε κεντρικό Αιγαίο και ανατολικά.
6: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
7: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
10: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
11: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
13: Έρχονται στο Nova 931.
14: Μια προσφορά Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
15: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
7: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
10: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
12: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
11: αλλά και περιποιημένος κύριος?
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
11: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
12: Για ό,τι ντύνεστε,
11: σκεπάζεστε,
12: αλλά και πατάτε.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
12: Το τέλειο.
11: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
11: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
15: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
16: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
15: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο.
16: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
15: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
17: Χα, έμεινα από μπαταρία.
1: Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
17: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας
19: Σε. Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο.

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου. Ακούτε την εκπομπή Nova Positive, πίστη στο ραντεβού μας κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 3 για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε ένα διαφορετικό θέμα κάθε φορά και φυσικά θα χαρώ να συμμετέχετε όλοι χωρίς δισταγμό, επικοινωνώντας στα social media του σταθμού μας καθώς και κατεβάζοντας την εφαρμογή του Nova Radio 931, η οποία είναι συμβατή με όλες τις iOS και Android συσκευές για να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή με απόλυτη ευελιξία. Φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Κωνσταντίνα Δαμίδου, λέτε απόψεις, προτείνετε θέματα προς συζήτηση και αλληλεπιδράτε μαζί μου ζωντανά. Κάνουμε μια στάση θετικότητας εδώ στο Nova 931 και στο www.novaradio.gr και συναντούμε διάφορους προβληματισμούς, σκέψεις, απόψεις και προτάσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, απαντώντας πάντα με οδηγό τη θετική σκέψη, γιατί όπως λέμε, θετικότητα είναι στάση ζωής και μπορούμε όλοι μας να σκεφτόμαστε θετικά και να ζούμε καλύτερα. Το σημερινό μας θέμα λοιπόν για αυτήν την εβδομάδα είναι οι αϊπνίες. Έτσι μας ταξίδεψαν λίγο, και το τραγούδι που ακούσαμε απόψε, λέω να μην κοιμηθούμε. Εντάξει, το καλοκαίρι επιλέγουμε να μην κοιμηθούμε, να πάμε λίγο στην παραλία, να κάνουμε άλλα πράγματα, να βγούμε. Αλλά υπάρχουν και στιγμές που θέλουμε να κοιμηθούμε και δεν μπορούμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δούμε τι συμβαίνει με αυτές τις αϊπνίες. Οπότε αρχικά θα πούμε τι είναι η αϊπνία, τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας, για ποιους λόγους δοκιμόμαστε και φυσικά πάρα πολλά tips για να δούμε πώς μπορούμε να κοιμόμαστε καλύτερα. Εντάξει, το χρειαζόμαστε όλοι νομίζω. Λοιπόν, στέλνετε μου κι εσείς μηνύματα να μου πείτε τι σας κάνει να μην κοιμάστε, αν κοιμάστε, δεν κοιμάστε, κάνα tip για να κοιμόμαστε κι εμείς. Εδώ είμαστε, ανοιχτοί για όλα. Λοιπόν, αρχικά να πούμε τι είναι η αϊπνία, αν και εντάξει λίγο πολύ όλοι το ξέρουμε. Στην ουσία η αϊπνία ορίζεται ως μια επίμονη δυσκολία στην έναρξη, τη διατήρηση και την ποιότητα του ύπνου μας, παρά την επαρκή ευκαιρία για ύπνο, η οποία συνοδεύεται από μια λειτουργική δυσλειτουργία μέσα στην ημέρα. Και θέλω να το διαχωρίσω όλο αυτό, γιατί υπάρχει η οξία αϊπνία, δηλαδή είναι ένα φαινόμενο που για κάποιες μέρες ή κάποιες εβδομάδες δεν κοιμόμαστε, ενώ γενικά κανονικά κοιμόμαστε κανονικά το βράδυ και μας πιάνει ύπνος μια χαρά. Αλλά αυτό το διάστημα μπορεί κάτι να έχει συμβεί, κάποιος αγχογόνος παράγοντας, κάποια αλλαγή, κάποια απώλεια, κάποια πίεση, κάτι έχει αλλάξει στη ζωή μας τέλος πάντων, κάτι έχει προκληθεί και αυτό βγαίνει στον ύπνο μας. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να μην κοιμάται πριν από εξετάσεις, πριν από κάποια σημαντική παρουσίαση, επειδή έχει μαλώσει με τον σύντροφό του και έχει στεναχωρηθεί. Αυτό είναι μια οξία αϊπνία, δεν είναι δηλαδή κάτι που του συνέβη, δεν είναι ότι στάνταρ έτσι για πολύ μεγάλο καιρό δεν κοιμάται. Και πάμε τώρα στη χρόνια αϊπνία, όταν μιλάμε για αϊπνία παραπάνω από 3 μήνες και συχνότητα παραπάνω από 3 φορές την εβδομάδα. Εδώ πέρα έχουμε μία ενεργοποίηση του μηχανισμού, μία υπερδιέγερση του νευρικού συστήματος. Γενικότερα να πούμε ότι η αϊπνία δεν είναι απλά μόνο η έλλειψη ύπνου, είναι μία διαταραχή ρύθμισης, μία διαταραχή νευροφυσιολογικής ηρεμίας και μία διαταραχή αντίληψης του ύπνου μας. Έτσι. Οπότε, να πούμε λίγο και για το τι δείχνουν οι έρευνες. Ότι η αυξημένη δραστηριότητα στο προμετωπιείο μας φλοιό, του εγκεφάλου δηλαδή, όταν έχουμε αϊπνία, έχουμε αυξημένη κορτιζόλη, ενεργοποιείται το συμπαθητικό νευρικό μας σύστημα, δηλαδή το σώμα μας είναι σε μια κατάσταση επιβίωσης αντί για αποκατάσταση που χρειάζεται να είναι. Και έχουμε και ένα παράδοξο που θα αναλύσουμε αργότερα, ότι όσο προσπαθούμε να κοιμηθούμε, τόσο λιγότερο κοιμόμαστε. Το έχετε παρατηρήσει? Εμένα μου έχει τύχει σίγουρα, άντε να κοιμηθώ, άντε να κοιμηθώ και δεν κοιμάμαι ποτέ. Για παράδειγμα, μπορεί να ξαπλώσουμε κουρασμένοι, αλλά το μυαλό μας αρχίζει διάφορα σενάρια. Θυμόμαστε πράγματα από το παρελθόν, ό,τι να είναι. Κοιμόμαστε, αλλά μπορεί να ξυπνάμε 3-4 φορές μέσα στη νύχτα. Νιώθουμε ότι δεν ξεκουραστήκαμε. Κοιτάμε το ρολόι, λέμε πω έχω άλλες 3 ώρες ακόμα για ύπνο. Αγχώνομαι, δεν κοιμόμαστε. Λιγότερος ύπνος κτλ. Οπότε όλα αυτά μας συμβαίνουν. Δυσκολευόμαστε, ζοριζόμαστε. Έχουμε πολλά στο κεφάλι μας. Θα δούμε τι συμβαίνει αναλυτικά. Και να πούμε και για τον κυρκάδιο ρυθμό. Τι είναι αυτός ο ρυθμός? Είναι ένας εσωτερικός βιολογικός κύκλος 24ωρος που ρυθμίζει τον ύπνο μας και την εγρήγορση γενικότερα, τη θερμοκρασία σώματος, τις ορμόνες και τα λοιπά, τη μελατονίνη και την κορτιζόλη. Οπότε στην ουσία είναι το κέντρο ελέγχου, και το κέντρο του ελέγχου είναι στον εγκέφαλο. Οπότε το βράδυ τι γίνεται φυσιολογικά? Μειώνεται το φως, ενεργοποιείται η παραγωγή της μελατονίνης και το σώμα ρίχνει ταχύτητα. Οπότε ο εγκέφαλος μπαίνει σε μια κατάσταση αποκατάστασης. Αυτό θέλουμε, να αναπληρώσει ό,τι έχουμε κάνει μέσα στη μέρα. Άρα ο ύπνος δεν είναι επιλογή, είναι μια βιολογική διαδικασία συγχρονισμού. Τώρα, πού χαλάει αυτός ο ρυθμός και εμείς λίγο δεν αρχίζουμε να κοιμόμαστε? Στη σύγχρονη λοιπόν ζωή ο εγκέφαλός μας μπερδεύεται. Έχουμε τα μπλε, τα κινητά με το μπλε φως, έχουμε τις οθόνες, έχουμε ακανόνιστα ωράρια, έχουμε καφέιν αργά μέσα στη μέρα και άλλους παράγοντες που μπορεί να, όχι μόνο καφέ κτλ. Έχουμε μια υπερδιέργευση, μπορεί να έχουμε σκέψεις, άγχος, διάφορες πληροφορίες, να συμβαίνουν πράγματα, τρέχουν διάφορα λογαριασμοί, ιδέα κτλ. Οπότε το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι ο εγκέφαλος δεν καταλαβαίνει ότι είναι νύχτα. Δηλαδή στην ουσία το σώμα μας θέλει να κοιμηθεί, αλλά ο εγκέφαλός μας νομίζει ότι είναι ακόμη μέρα. Αχ, δεν ξέρω, έχω αρχίσει λίγο ήδη και αρχώνομαι. Πείτε μου εσείς πώς νιώθετε. Λοιπόν, οπότε γιατί δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ? Γιατί υπάρχει μια υπερδιέργεση του εγκεφάλου μας. Ο εγκέφαλος είναι σε ένα διαρκές έτσι μοτίβο ενεργοποίησης. Έχουμε σκέψεις, έχουμε ανησυχίες, έχουμε ένα overthinking. Το σώμα μας είναι κουρασμένο, αλλά το νευρικό μας σύστημα είναι ενεργοποιημένο. Οπότε, τι άλλο παρατηρούμε? Έχουμε και ένα night time overthinking. Το βράδυ πέφτουν εξωτερικοί περισπασμοί, ανεβαίνει η εσωτερική μας φωνή και εμφανίζονται κάποιες ερωτήσεις. Τι έκανα λάθος, τι θα γίνει αύριο, τι πρέπει να κάνω, πώς πήγε σήμερα και τα λοιπά. Υπάρχει ένα άγχος, υπάρχει μια συναισθηματική ένταση, ενώ ο ύπνος απαιτεί ένα αίσθημα ασφάλειας. Δηλαδή, αν το σώμα μας νιώθει απειλή, ακόμη και αν είναι ψυχολογική απειλή, αυξάνεται η κορτιζόλη, όπως πούμε, και μειώνεται η χαλάρωση. Επίσης, έχουμε και την ψηφιακή υπερφόρτωση. Έχουμε τα social media, έχουμε τις ειδήσεις, έχουμε μια συνεχή πληροφορία. Ο εγκέφαλος δεν προλαβαίνει να κλείσει. Και έχουμε και τους lifestyle παράγοντες, έχουμε την καφεΐνη, έχουμε ένα κανόνιστο πρόγραμμα, έχουμε μια έλλειψη ρουτίνας, έχουμε και μια μαθημένη αϊπνία. Οπότε ο εγκέφαλος μαθαίνει ότι το κρεβάτι μας είναι άγχος, σκέψη, αγωνία και όχι χαλάρωση. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, είναι ότι ο εγκέφαλος μας δεν νιώθει ασφαλής για να αφήσει τον έλεγχο. Λοιπόν, σε πολύ λίγο έρχομαι να αναλύσουμε εδώ τι μας συμβαίνει και δεν κοιμόμαστε, τι μας συμβαίνει όταν έχουμε αϊπνία. Και φυσικά στο τέλος να δούμε και κάποια tips για να μπορούμε να κοιμόμαστε, να ερεμήσουμε, βρε παιδί μου. Λίγο, να κλείσει το βλέφαρό μας. Μείνετε μαζί μου.
1: Ο Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνα Δαμίδου, ακούτε την εκπομπή Nova Positive και ένα υπέροχο τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου, να κοιμηθούμε αγκαλιά. Εύχομαι λοιπόν να κοιμάστε αγκαλιά με τον εαυτό σας, με τους άλλους, με τα ζώα σας, με τα παιδιά σας, με τους άντρες σας, με τους αγαπημένους σας. Όμορφα, ήρεμα και γαλήνια, γι' αυτό είμαστε εδώ. Σήμερα μιλάμε για τις αϊπνίες φυσικά, για την ψυχολογία της αϊπνίας. Και είμαστε εδώ να πούμε τι μας συμβαίνει νευροψυχολογικά όταν έχουμε αϊπνία. Γιατί ο ύπνος δεν είναι απλώς μία απενεργοποίηση, είναι μία ενεργή διαδικασία μετάβασης του εγκεφάλου από την κατάσταση εγρήγορσης σε κατάσταση αποσύνδεσης από τον εξωτερικό μας κόσμο. Οπότε, στην αϊπνία αυτό το σύστημα μετάβασης δεν σβήνει σε εισαγωγικά, αλλά παραμένει ενεργό. Έχουμε δηλαδή τον εγκέφαλο να λειτουργεί ταυτόχρονα σε δύο αντίθετα δίκτυα. Ένα το εγρήγορσης και ένα το δίκτυο ύπνου. Οπότε στον φυσιολογικό ύπνο το δεύτερο υπερισχύει σταδιακά, ενώ στην αϊπνία το πρώτο παραμένει υπερενεργό. Και όλο αυτό είναι μια υπερδιάρκεια του νευρικού μας συστήματος. Δηλαδή στην ουσία νούμερο ένα, ο εγκέφαλος δεν κατεβάζει διακόπτη. Και μπαίνει ο οργανισμός σε κατάσταση επιβίωσης, ακόμη και αν είμαστε στο κρεβάτι. Δηλαδή, ο εγκέφαλος μπορεί να νομίζει ότι πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση. Να πω ένα παράδειγμα. Π.χ. ένα email, μια σκέψη για τη δουλειά, μια συναισθηματική ανησυχία, όλο αυτό μπορεί να κρατήσει ενεργό το σύστημα, σαν να υπάρχει κάτι που πρέπει να λυθεί άμεσα. Άλλος λόγος, άλλο πράγμα που μας συμβαίνει. Ο προμετωπιός μας φλοιός δεν αφήνει τον ύπνο να συμβεί. Είναι ένα κομμάτι του εγκεφάλου για την ανάλυση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση. Οπότε, ιδανικά τη νύχτα η δραστηριότητά του μειώνεται. Όμως την αϊπνία παραμένει ενεργός και αρχίζει να αναλύει τη μέρα, να προβλέπει το αύριο, να αξιολογεί τον ύπνο, να λέει πρέπει να κοιμηθώ. Όλο αυτό δημιουργεί ένα παράδοξο. Ο εγκέφαλος που προσπαθεί να λύσει αυτό το πρόβλημα είναι ο ίδιος που εμποδίζει τη λύση. Τι άλλο μας συμβαίνει κατά την αϊπνία? Το σύστημα του στρες λειτουργεί σαν ένας λανθασμένος συναγερμός. Οπότε στην αϊπνία αυτό το σύστημα δεν πέφτει φυσιολογικά το βράδυ. Οπότε σαν αποτέλεσμα τι έχουμε? Μία ελαφριά διέγερση στο σώμα. Έχουμε ταχυκαρδία, πολλοί πελάτες μου το λένε αυτό. Έχω την αίσθηση είμαι κουρασμένος αλλά δεν χαλαρώνω. Έχω μία υπερεπαγρύπνηση. Ο οργανισμός δηλαδή βρίσκεται σε μία κατάσταση κουρασμένης εγρήγορσης. Ωστόσο,
1: ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 9:31. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20 360.
3: Delta360.gr. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
10: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia, η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
13: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος Κεσία Ωμίκρον Εψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή οικία στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
14: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
15: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

Μαλού, νύχτα, γίνονται τα θαύματα. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Έτσι, είναι ενθαρρυντικό, είναι θετικό. Παρόλο που μπορεί να μην κοιμόμαστε, τη νύχτα γίνονται και θαύματα όμως. Οπότε μπορούμε να δούμε τι μας συμβαίνει και να κάνουμε πράγματα για να βελτιώσουμε τον ύπνο μας. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου, για εσείς ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε την εκπομπή Nova Positive και μιλάμε σήμερα για τις αϊπνίες. Οπότε είπαμε τι μας συμβαίνει στον εγκέφαλο, τι συμβαίνει στο σώμα μας, τι γίνεται εκεί πέρα. Έχουμε και ένα φαύλο κύκλο της αϊπνίας, έχουμε και τις προσδοκίες τη νύχτα που ανοίγουν, πέφτουν οι ρυθμοί και έρχονται όλα μαζί αυτά που έχουμε αφήσει πίσω. Και πάμε να δούμε έναν τους λόγους που δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, γιατί αν ξέρουμε αναλυτικά τους λόγους μπορούμε να βρούμε και λύσεις αντίστοιχα. Οπότε πάμε να πούμε τώρα για τους γνωστικούς λόγους, γιατί η αϊπνία δεν έχει μία αιτία, είναι αποτέλεσμα μίας αλληλεπίδρασης γνωστικών, συναισθηματικών, νευροβιολογικών και συμπεριφορικών παραγόντων που ενεργοποιούν τον εγκέφαλο τη στιγμή που θα έπρεπε να απενεργοποιείται. Οπότε, οι γνωστικοί λόγοι. Σε επίπεδο σκέψης είναι οι γνωστικοί λόγοι. Ο εγκέφαλος λοιπόν δυσκολεύεται να κλείσει εισαγωγικά, γιατί συνεχίζει να επεξεργάζεται πληροφορίες. Οπότε, έχουμε υπερανάλυση, έχουμε overthinking, είναι οι πιο συχνοί μηχανισμοί. Αναπαράγουμε τα γεγονότα της ημέρας, αναλύουμε συνομιλίες, προβάλλουμε μελλοντικά σενάρια, κάνουμε ένα mental replay, δηλαδή αναπαράγουμε τις εμπειρίες συχνά με ένα αρνητικό ή αυτοκριτικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, ξαπλώνουμε και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε μια συζήτηση που έχει γίνει το πρωί, για παράδειγμα, και αναλύοντας τι έχει υποθεί, τι θα μπορούσαμε να είχαμε πει διαφορετικά, τι εντύπωση αφήσαμε. Όλο αυτό κρατάει ενεργό τον προμετωπιό μας φιλιόδελο, το τμήμα του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη λογική επεξεργασία και την επίλυση προβλημάτων, καθυστερώντας την έναρξη του ύπνου. Οπότε, χρειάζεται να σκεφτείτε τι γίνεται εκεί με το μυαλό μας. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ο εγκέφαλος δεν σταματάει να επεξεργάζεται πληροφορίες τη στιγμή που ξαπλώνουμε, αντί να κλείνει, λειτουργεί σαν να είναι ακόμη σε κατάσταση ημέρας. Λοιπόν, οπότε το σώμα μας είναι στο κρεβάτι, αλλά ο εγκέφαλος βρίσκεται σε μια προσομοίωση μελλοντικών καταστάσεων. Και όλο αυτό, όσο είναι ενεργό, ο ύπνος καθυστερεί. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό το νοητικό επίπεδο? Χρειάζεται να αποδεχτούμε αντί να πιέσουμε. Δηλαδή, ένα από τα βασικά λάθη στην αϊπνία είναι η προσπάθεια του ελέγχου του ύπνου. Όταν το άτομο λέει στον εαυτό του «Α, πρέπει να κοιμηθώ», ενεργοποιεί το σύστημα απόδοσης και άγχους, που όλα αυτά είναι αντίθετο, όπως είπαμε, από τη χαλάρωση. Η αποδοχή τι σημαίνει? Σημαίνει να επιτρέπουμε στον ύπνο μας να έρθει χωρίς να τον πιέζουμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να ξαπλώσουμε και να πούμε «Α, αν δεν κοιμηθώ τώρα θα καταστραφεί η αυριανή μέρα μου». Αν το κάνουμε αυτό, ενεργοποιείται στρες στο σώμα μας. Ενώ αν πούμε «Οκ, θα ξεκουραστώ όσο μπορώ, ο ύπνος θα έρθει φυσικά», όλο αυτό μειώνει την ένταση και όντως έρχεται ο ύπνος. Ή επίσης να διαχειριστούμε τη σκέψη μας. Οι σκέψεις μας δεν σταματούν, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη σχέση μας μαζί τους, τη σχέση που έχουμε με τις σκέψεις μας. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε κάποιες τεχνικές όπως είναι η παρατήρηση σκέψεων, χωρίς να εμπλακούμε σε αυτές, χωρίς να τις κριτικάρουμε. Απλά να παρατηρήσουμε τι σκεφτόμαστε. Εγώ θέλω να γράψετε τις κιόλας. Να χρησιμοποιήσουμε μια γνωσιακή αποστασιοποίηση, δηλαδή αντί για το «Α, δεν θα κοιμηθώ», να γίνει ότι παρατηρώ ότι έχω μια σκέψη ότι δεν θα κοιμηθώ. Αυτό μειώνει την συναισθηματική φόρτιση των σκέψεων, δηλαδή να γίνουμε λίγο παρατηρητές του τι μας συμβαίνει και όχι να το πλησιάσουμε όλο αυτό με μια αγωνία. Αχ, πάμε τώρα σε συναισθηματικούς λόγους που δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε. Λοιπόν, οι συναισθηματικοί λόγοι. Σε συναισθηματικό επίπεδο, ο ύπνος απαιτεί μία αίσθηση ασφάλειας. Θέλουμε δηλαδή να νιώθουμε ασφάλεια για να κοιμηθούμε. Λογικό. Όταν υπάρχει άγχος, φόβος ή εσωτερική ένταση, το νευρικό σύστημα παραμένει σε κατάσταση εγρήγορσης. Άρα, χρειάζεται λίγο να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες. Γιατί δεν είναι μόνο ότι είμαι στο σπίτι μου ασφαλής, είμαι ήρεμα καλά. Γιατί και το άγχος και ο φόβος
και γενικότερα η εσωτερική ένταση προκαλεί μία αίσθηση ασυνείδητη ανασφάλειας. Το άγχος μπορεί να αφορά την επόμενη μέρα, μπορεί να αφορά υποχρεώσεις, μπορεί να αφορά βέβαιες καταστάσεις. Ο φόβος συχνά σχετίζεται με κάποια σενάρια απώλειας του ελέγχου ή της αποτυχίας. Ή επίσης πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν κάποια καταπιεσμένα συναισθήματα που μπορεί να έχουμε, τα λέω ποιος με ακούει. Οπότε, κατά τη διάρκεια της μέρας έχουμε πάρα πολλά συναισθήματα τα οποία δεν εκφράζονται ή δεν επεξεργάζονται επαρκώς. Τα παραβλέπουμε, κανείς δεν τα θέλει, ειδικά με αρνητικά. Το καταλαβαίνω. Όμως τη νύχτα, όταν μειώνονται όλα αυτά τα εξωτερικά ερεθίσματα, τσουπ, αυτά τα συναισθήματα επανέρχονται στην επιφάνεια. Για παράδειγμα, μπορεί να λειτουργούμε ψύχρεμα μέσα στη μέρα, έτσι, αλλά τη νύχτα να νιώσουμε μια έντονη ανησυχία ή μια έντονη συναισθηματική υπερχείληση χωρίς εμφανή λόγο. Λέμε, πω εκεί που πήγα να ξαπλώσω, τίποτα δεν συνέβη, ξαφνικά ένιωσα έτσι. Δεν είναι ξαφνικά, είναι ότι τα έχεις διώξει, τα έχεις βάλει στην άκρη, τα είχες έτσι ξεπετάξει εισαγωγικά. Και το βράδυ ήρθανε για να τα επεξεργαστείς, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Θέλουμε, δεν θέλουμε, η δουλειά μας είναι να επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας. Οπότε, καμιά φορά το άγχος μπορεί να είναι συνειδητό, αλλά μπορεί να είναι και ασυνείδητο. Τι άλλο να πω. Να πω ότι στην πραγματικότητα αυτό που λέγαμε, ότι τα συναισθήματα δεν έρχονται χωρίς λόγο στον ύπνο μας. Απλά δεν υπήρχε χώρος μέσα στη μέρα να επεξεργαστούμε όλα αυτά τα συναισθήματα. Οπότε η νύχτα τι κάνει, λειτουργεί σαν μια συναισθηματική αποσυμπίεση όταν μειώνονται εξωτερικοί περισπασμοί. Οπότε δημιουργείται ο χώρος και έρχονται όλα αυτά τα δούλευτα μπροστά. Τι κάνουμε τώρα, τι κάνουμε άμα έχουμε εδώ πέρα συναισθηματικούς λόγους και συναισθήματα που έρχονται, άγχος, φόβοι, αγωνίες κτλ. Κάνουμε journaling. Τι είναι το journaling? Είναι αυτό που λέω. Πάρτε ένα τετράδιο δίπλα στο κομμωδινάκι σας, ένα τετραδιάκι, ό,τι σας αρέσει. Θέλετε μικρό, θέλετε μεγάλο, να σας αρέσει. Γράψτε επάνω journaling, σκέψεις, ύπνος, πράγματα πριν κοιμηθώ. Πάρτε ένα μολυβάκι, ένα στυλό και καταγράψτε. Η καταγραφή πριν από τον ύπνο βοηθάει να εκφορτιστεί όλο το γνωσιακό φορτίο που κουβαλάμε. Και ενώ σκέψεις, συναισθήματα, όλα αυτά που κουβαλάμε, κάντε το κάδο. Επιστημονικά να το πω, μειώνει την επαναλαμβανόμενη σκέψη και την γνωστική υπερφόρτωση. Για παράδειγμα, αν γράψετε 5 λεπτά, τι σας απαντάει? Μειώνει την επαναλαμβανόμενη σκέψη και την γνωστική υπερφόρτωση. Για παράδειγμα, αν γράψετε 5 λεπτά,

μπορεί τη νύχτα να αναπαραχθεί στο μυαλό μας σαν overthinking. Οπότε λοιπόν, σε συναισθηματικό επίπεδο, πάρτε ένα τραδιάκι, γράψτε τις σκέψεις σας για να βοηθήσετε το σύστημά σας, το μυαλό σας και το οργανισμό σας να κοιμηθεί καλύτερα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο έρχομαι να πω και άλλους λόγους που μας κάνουν να μην κοιμόμαστε, αντίστοιχες λύσεις και περισσότερα tips και παραδείγματα για να μπορούμε να κοιμόμαστε καλύτερα. Μείνετε μαζί μου.

0: τραγούδι γι' αυτό, έτσι για τις νύχτες που δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, αλλά υπάρχουν λόγοι, υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να ηρεμήσουμε, να κοιμηθούμε όμορφα, γαλήνια, να σκεφτούμε όμορφα πράγματα. Εδώ είμαστε για να τα αναλύσουμε όλα. Λίγο πριν το τέλος μιλήσαμε για γνωστικούς λόγους, δηλαδή σκέψεις, συναισθηματικούς λόγους, συναισθήματα και αδούλευτα συναισθήματα μέσα στη μέρα και διάφορα συναισθήματα που προκαλούνται από προσδοκίες και διάφορα που μας συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της μέρας επίσης. Και πάμε να πούμε και για σωματικούς και νευρολογικούς λόγους που μας κάνουν να μην κοιμόμαστε και αντίστοιχα φυσικά να πούμε και tips για το πώς θα τα καταπολεμήσουμε όλα αυτά, γιατί αν ξέρουμε το προκαλεί μπορούμε και να το καταπολεμήσουμε. Λοιπόν, σωματικοί και νευρολογικοί λόγοι. Το σώμα μας είναι σε κατάσταση εγρήγορσης όταν έχουμε αϋπνία, οπότε σε βιολογικό επίπεδο η αϋπνία σχετίζεται με αυτό που ονομάζουμε υπερδιέργεση του νευρικού μας συστήματος. Οπότε αντί το σώμα να μεταβεί σε χαλάρωση, παραμένει σε λειτουργία ετοιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και άλλο στρες, το οποίο είναι σχεδιασμένο για τη δράση και όχι για ξεκούραση. Όταν λοιπόν υπάρχει στρες, έχουμε μία αυξημένη κορτιζόνη. Ενώ είναι το σώμα κουρασμένο, βιολογικά βρίσκεται σε εγρήγορση. Μπορεί να έχουμε έντονη μέρα, μπορεί να ξαπλώνουμε εξαντλημένοι, αλλά νιώθουμε το σώμα μας είναι σε μία ένταση. Έχουμε ταχυκαρδία, έχουμε ελαφριά ανησυχία, έχουμε αίσθηση ότι δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, η αϋπνία, ο ύπνος δηλαδή, δεν μπλοκάρεται από τη σκέψη, αλλά από την φυσιολογία του σώματος, που δεν έχει περάσει σε κατάσταση ασφάλειας. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε σε συμπεριφορικό επίπεδο? Γιατί καταρχήν άμα τα νιώθουμε όλα αυτά, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε κιόλας. Έχετε μια σκέψη, έχετε μια δεύτερη σκέψη, έχετε η ανάλυση και σε κάποια στιγμή, εντάξει, τίποτα, δεν έχουμε κοιμηθεί, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Προσπαθούμε να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι δεν κοιμόμαστε και εντάξει, okay, βάζουμε μετά Netflix και τίποτα. Τι μπορούμε να κάνουμε εκτός από αυτά? Γενικότερα, είπα κανένα δύο πραγματάκια πριν σε νοητικό επίπεδο τι μπορούμε να κάνουμε, να αποδεχτούμε αντί να πιέσουμε, να διαχειριστούμε τη σκέψη μας, να καταγράψουμε τα συναισθήματά μας. Αλλά γενικότερα, η αντιμετώπιση της αϋπνίας δεν βασίζεται σε μία μόνο τεχνική, αλλά σε ένα συνδυασμό παρεμβάσεων που στοχεύουν στη σκέψη μας και στη συμπεριφορά μας και στο νευρικό μας σύστημα και στο συναισθημά μας. Οπότε είναι συνολικά μία προσέγγιση και μία εμπειρία. Λοιπόν, σε συμπεριφορικό επίπεδο τι μπορούμε να κάνουμε, εκτός από το να γράψουμε τη σκέψη μας και τα συναισθήματά μας, εκτός από το να αποδεχτούμε και να παρατηρήσουμε αν κοιμόμαστε ή όχι, ή αν δεν κοιμόμαστε και να είμαστε λίγο πιο μαλακοί με αυτό, μπορούμε να κάνουμε το πιο σημαντικό για μένα, είναι ένα σταθερό ωράριο ύπνου, γιατί ο εγκέφαλος λειτουργεί με ένα βιολογικό ρυθμό. Όταν οι ώρες ύπνου μας αλλάζουν συνεχώς, ο κυρκάδιος ρυθμός μας απορυθμίζεται. Οπότε η σταθερότητα μας βοηθάει στη ρύθμιση της μελατονίνης, στη σταθεροποίηση της πίεσης του ύπνου. Δηλαδή, αν κοιμόμαστε στις 11 τις καθημερινές, αλλά 2 το Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα λειτουργούμε σαν να έχουμε jet lag. Χρειάζεται να έχουμε μια σταθερή ώρα ύπνου καθημερινά. Να έχουμε επίσης μια τελετουργία ύπνου θα βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί ο εγκέφαλος χρειάζεται σήματα μετάβασης από την εγρήγορση στον ύπνο. Αυτή η ρουτίνα μπορεί να περιλαμβάνει χαμηλό φωτισμό, ήρεμες δραστηριότητες, επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε κάθε βράδυ ένα ντους χαλαρωτικό, να έχουμε ένα χαμηλό φως, ήρεμη μουσική και ένα ίδιο μοτίβο έτσι χαλάρωσης. Γιατί έτσι μαθαίνουμε τον εγκέφαλό μας ότι έρχεται ο ύπνος. Τον καλωσορίζουμε. Βάζουμε ωραίες μπιζάμες, ωραίες μυρωδιές που μας χαλαρώνουν να κοιμηθούμε. Εγώ έτσι κάνω. Το περιβάλλον μας λοιπόν να έχει ένα χαμηλό φωτισμό, γιατί το φως επηρεάζει τη μελατονίνη. Όσο πιο φωτεινό το περιβάλλον, τόσο ο εγκέφαλος λαμβάνει το σήμα ημέρα, δεν το θέλουμε. Χωρίς οθόνες πριν τον ύπνο, το λέω όλη μέρα, κάθε μέρα. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, αλλά μπλοκάρει πιο πολύ τον ύπνο μας από ό,τι νομίζετε. Γιατί οι οθόνες επηρεάζουν πάρα πολύ τον εγκέφαλό μας με δύο τρόπους. Το μπλε φως καταστέλει τη μελατονίνη και το περιεχόμενο που βλέπουμε δημιουργεί μια γνωστική διέγερση. Οπότε, αν κάνω scroll με το κινητό στο κρεβάτι, κρατάμε το εγκέφαλό μου σε κατάσταση επεξεργασίας και όχι χαλάρωσης, ενώ εμείς θέλουμε να χαλαρώσουμε. Οπότε, αφήστε το κινητό τουλάχιστον μισή ώρα. πριν κοιμηθείτε. Κάντε τα ίστα λειτουργίες εκεί να χαλαρώσετε. Τι άλλο να κάνουμε. Αυτό που σας είπα στο τετράδιο, κάντε το κάδο, όχι μόνο σκέψεις και συναισθήματα, μπορείτε να γράψετε και τις εκκρεμότητες για αύριο, τις ανησυχίες σας. Ό,τι είναι στο κεφάλι σας και σας κρατάει ενεργούς, γράψτε το. Π.χ. αύριο έχω να πάω στη λογίστρια, αύριο έχω να πάω πληρώσω λογαριασμούς, αύριο έχω να πάω τράπεζα, δεν ξέρω. Εγώ αυτά έχω να κάνω αύριο. Λοιπόν, οτιδήποτε, έχω να στείλω mail, ή ξέρω εγώ αγχώθηκα από αυτό που συνέβη, διάφορα πράγματα. Τεχνικές αναπνοής, το λέω συνέχεια. Πάμε να κάνουμε μια αργή αναπνοή, να ενισχύσουμε το παρασυμπαθητικό μας σύστημα, να το ενεργοποιήσουμε για να, να συσχετιστούμε με τη χαλάρωση. Αργή εισπνοή, το κρατάω μέσα μου μέχρι το 10 και εκπνέω πάλι αργά-αργά. Όλο αυτό δείχνει ένα σήμα ασφάλειας στο σώμα. Και φυσικά να μην πιεστούμε για ύπνο, γιατί όσο πιο πολύ προσπαθούμε να κοιμηθούμε, τόσο περισσότερο ενεργοποιούμε το μηχανισμό συντήρησης της αϋπνίας. Τι άλλο να κάνουμε. Θα πω εγώ και να διαχειριστούμε το κρεβάτι ως ένα σήμα ύπνου. Το κρεβάτι μας ή όπου κοιμόμαστε τέλος πάντων πρέπει να συνδέεται μόνο με ύπνο και χαλάρωση. Οπότε όταν το κρεβάτι το χρησιμοποιούμε για σκέψη, για σκρολάρισμα, για άγχος, ο εγκέφαλος μαθαίνει μία λάθος σύνδεση. Δηλαδή αν μείνουμε στο κρεβάτι μας 40 λεπτά χωρίς ύπνο, σκεφτόμενοι σκέψεις, ανησυχώντας και τα λοιπά, το σώμα συνδέει το κρεβάτι μας με μια εγρήγορση. Οπότε σε πάρα πολλές περιπτώσεις βοηθάει να σηκωνόμαστε αν δεν μας παίρνει ο ύπνος, να κάνουμε κάτι άλλο, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε λίγο τηλεόραση, δεν ξέρω, βγούμε στο μπαλκόνι, να φάμε κάτι, δεν ξέρω, μέχρι να ξαναέρθει η νύστα για να πάμε να κοιμηθούμε, για να συνδεθεί ο εγκέφαλός μας με αυτό. Και τι άλλο, παιδιά. Μέσα στη μέρα κοιτάξτε να αποφορτίζεστε. Πάρα πολλά προβλήματα του ύπνου δεν λύνονται τη νύχτα, αλλά μέσα στη μέρα. Όταν τα συναισθήματα δεν επεξεργάζονται, επιστρέφουν τη νύχτα. Οπότε μία απλή πρακτική είναι ένα συναισθηματικό check-in. Για παράδειγμα, τι ένιωσα σήμερα, τι είπα, τι με επηρέασε. Αυτό μειώνει την συναισθηματική υπερφόρτωση. Καθίστε λίγο 5 λεπτά, επεξεργαστείτε τι σας έχει συμβεί και μετά θα πάτε για ύπνο σαν πουλάκια, πιστέψτε με. Αυτό ήταν για σήμερα. Θέλω να πω ότι ο ύπνος δεν επιστρέφει με προσπάθεια, αλλά όταν ο εγκέφαλος σταματά να αισθάνεται, πρέπει να ελέγχει τα πάντα και το σώμα ξαναβρίσκει την αίσθηση της ασφάλειας. Δεν είναι κάτι που το πιέζουμε φυσικά, είναι κάτι που συμβαίνει όταν το σώμα μας και το μυαλό μας νιώσουν ασφάλεια. Και ίσως η ύπνο να μην είναι μια δυσκολία ύπνου, να είναι ο τρόπος του σώματος να μας δείξει ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ηρεμία μας, ότι χρειαζόμαστε ασφάλεια. Ότι το μυαλό μας χρειάζεται μία παύση, το λέω για να τα ακούω κι εγώ. Και ότι εμείς χρειάζεται να σταματήσουμε να πολεμάμε τον ύπνο και να αρχίσουμε να τον επιτρέπουμε, γιατί ο ύπνος δεν έρχεται με προσπάθεια, έρχεται όταν δεν τον εμποδίζουμε. Να περνάτε τέλεια μέχρι την επόμενη φορά, να ακούτε μουσική γιατί είναι θεραπευτική. Να ορίστε, βάλτε και μια χαλαρωτική μουσική Nova Radio 931 πριν κοιμηθείτε. Και να σας φροντίζετε να δημιουργείτε ηρεμία και ασφάλεια στο χώρο σας, στο μυαλό σας, στην ψυχή σας, στο σώμα σας. Για να έρχεται και ο ύπνος πολύ όμορφα και δημιουργικά. Καλή συνέχεια, μέχρι τότε να περνάτε τέλεια.
1: Nova 931.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
3: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
4: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
10: Nova 931.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 931.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
6: Ρυθμός
7: ή χαλάρωση.
6: Βουτιές
7: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
6: Στο μπαρ
7: ή στην άμμο.
6: Παραλία
7: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
6: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
7: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
6: The Beach Bar West Side.
7: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
6: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Και τι άλλο, Αντώνη?
13: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
12: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
14: Ποιο σου μίλησε εσένα.
12: Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
16: Nova 931.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
12: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
12: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
16: Νόβα 931.
17: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
18: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
17: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
18: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
16: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
2: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
3: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
2: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
11: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
12: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
11: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
12: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
13: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
14: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνει.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
16: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
17: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
18: Nova 931.
19: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
18: Nova Radio. News Today.

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Nova 931. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.e-pavlametafores.gr.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο.

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
2: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
4: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικό σου.
6: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
11: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 931.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρυκοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρυκοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z

0: Nova 931. Nova 931. Η ώρα είναι 7.
1: Nova 931.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία?
10: τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
11: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
12: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
16: Nova 931.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

Κάνε ό,τι θες στη ζωή σου, ούτε θα σε κατηγορήσω. Τίποτα δεν θα σου ζητήσω, άσε να τα βάζω με το

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ, τεκ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
8: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό.
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
9: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
14: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
13: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
2: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
3: Nova Radio News Today.

0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
4: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.

0: Στο καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. delta360.gr.
4: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
5: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
6: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
7: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
8: Nova 931.
9: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
10: Sky 100,3.
11: 4 και αύριο, δηλαδή πολύ ψηλός. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Από την 1η Ιανουαρίου οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει 126 σύλληψεις που σχετίζονται με φωτιές. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάνει υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Γερμανία, στη Σαξονία Anhalt, ο υδράργυρος έφτασε σήμερα τους 41,5 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένεται ως αύριο η θερμοκρασία να κυμανθεί άνω των 40 βαθμών. Στη Δανία είχαμε ρεκόρ όλων των εποχών σήμερα στην πόλη Όντενζε, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36,6 βαθμούς, ενώ στη Γαλλία το Παρίσι παραμένει σε κόκκινο συναγερμό παρότι η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει. Στη Βενεζουέλα σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, με σχεδόν 1.000 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους, όπως εκτιμούν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε σήμερα πως 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης από ξένες χώρες έχουν ήδη φτάσει στη χώρα για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Την πρόθεσή του να καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Ρόδου, όπου και βρίσκεται στο πλαίσιο περιοδίας. Δεν ιδρύσαμε ένα ακόμη πολιτικό κόμμα. Βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Την έντονη ανησυχία τους για τις πληροφορίες περί προτινόμενης στρατιωτικής πώλησης κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία εκφράζουν 4 Ελληνοαμερικανοί βουλευτές του Κογκρέσου. Ένα Ισραηλινό ντρόουν έπληξε την περιοχή Ναμπαντίγια στο νότιο Λίβανο σήμερα, μία μέρα μετά τη συμφωνία πλαίσιο που υπέγραψαν Ισραήλ και Λίβανο. Στην ίδια ώρα, ο ηγέτης της Χεσμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε πως η συμφωνία πλαίσιο είναι άκυρη, μια ταπείνωση και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου. Στο αστυνομικό δελτίο και στα δικά μας και πάλι, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα, με το μαχαίρι το οποίο εντοπίστηκε κοντά στο σημείο του εγκλήματος να μην ταυτίζεται με το φωνικό όπλο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι λίστευε ηλικιωμένες, τις οποίες ευνηδίαζε μέσα σε πολυκατοικίες, κυρίως σε ασανσέρ. Με πολύ ωρή καθυστέρηση έφτασε τελικά στη Σούδα το πλοίο Κίσαμος, το οποίο τα ξημερώματα λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου. Στην Τουρκία 178 άνθρωποι προφυλακίστηκαν με κατηγορίες για τρομοκρατία πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, επικαλούμενο ένα δελτίο τύπου της εισαγγελίας της Άγκυρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Κροατία-Γκάνα, Παναμά-Αγγλία, Κολομβία-Πορτογαλία, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν, Αλγερία-Αυστρία και Ιορδανία-Αργεντινή. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος και αρκούντος καλοκαιρινός θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτά είναι τα βασικότερα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και αυτήν την ώρα ξεκινάμε το δελτίο μας από το μέτωπο των πυρκαγιών. Η χώρα και ο κρατικός μηχανισμός βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και αυτό έχει να κάνει και με τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες και με τους θυολαιώδες ανέμους που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα και σήμερα και χθες. Οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων είναι πως και αύριο θα έχουμε ρηπές που τοπικά μπορεί να ξεπερνούν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σήμερα είχαμε δεκάδες πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καλούνται να επέμβουν σε πάρα πολλά σημεία. Πάμε να συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Κοκολάκο. Βρίσκεται στο πυροφυλάκιο, με συγχωρείτε, της Κεσαριανής. Θα μας μεταφέρει την εικόνα, τη συνολική εικόνα που έχει να κάνει και με τις πολλές φωτιές που είχαμε σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας και βεβαίως τι σκοπεύει να κάνει τις επόμενες ημέρες. Θα είναι, εννοείται, σε αυξημένη επιφυλακή το πυροσβεστικό σώμα.
12: Είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού που ο χάρτης βάφτηκε πορτοκαλί, δηλαδή σε κατάσταση συνεργασμού πορτοκαλί, πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, και αντιμετώπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το τελευταίο 24ωρο 32 δασικές πυρκαγιές. Μάλιστα, οι τρεις σημαντικότερες που αντιμετώπισαν εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Η μία ήταν στη Βιωτία, η δεύτερη ήταν στη Ριέμβια και η τρίτη στην Άρτα. Εκεί πραγματικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μεγάλη μάχη με τις φλόγες. Οι καιρικές συνθήκες δεν τους βοήθησαν καθόλου. Έπνεαν στην περιοχή ισχυρή άνεμοι, όμως οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν λάβουν αυτές επικίνδυνες διαστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο στην Βιωτία μια επιχείρηση με οικοδομικά υλικά τυλίχθηκε στις φλόγες και προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, όπως και σε κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες. Σε όλα τα σημεία που εκδηλώθηκαν πυρκαγιές έχουν σπεύσει κλιμάκια του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια. Και αυτό γίνεται σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, Χριστίνα. Χθες, μάλιστα, συνελήφθη μια 45χρονη υπήκοος Ουκρανίας στα Χανιά. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, έβαλε φωτιά σε μια σωρό από αντικείμενα, σε ξερά χόρτα μέσα, δίπλα σε δασική έκταση. Απομακρύθηκε από το σημείο, όμως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέλεξαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν να τη συλλάβουν και να ομολογήσει την πράξη της. Από την αρχή του έτους μέχρι και εχθές, Χριστίνα, έχουν σημειωθεί 126 συλλήψεις για εμπρισμό. Οι 118 από αυτές για εμπρισμό από αμέλεια και οι 8 από πρόθεση. Οι αρχές, όπως είπες και εσύ στην αρχή, βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Θα βρίσκονται και αύριο, καθώς είναι επίσης πορτοκαλί ο συναργημός, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, σε περιφέρειες όπως η Αττική, η Εύβοια, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, καθώς και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
11: Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου πριν από λίγο στον Sky και τη Χριστίνα Βίδου. Ελάτε τώρα να σταθούμε σε μία από τις μεγάλες φωτιές που είχαμε σήμερα. Είναι η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας. Πλέον είναι καλά τα νέα τα οποία μας έρχονται από εκεί, καθώς το μέτωπο είναι σε ύφεση. Μιλάμε για μία φωτιά σε αγροτοδασική έκταση που απείλησε το συγκεκριμένο οικισμό, τον οικισμό Πέτρα. Για το λόγο αυτό, οι αρχές θεώρησαν σκόπιμο να στείλουν μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής να απομακρυνθούν επανέλθουν. Αυτά συνέβησαν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει η Μέρη Σκανδάλη.
13: Τρεις το μεσημέρι και η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας κατακαίει μεγάλες εκτάσεις. Μισή ώρα πριν οι κάτοικοι έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Κάτοικοι με κλαδιά αλλά και μάνικες προσπαθούν να βοηθήσουν στο έργο της πυροσβεστικής.
14: Πέσει ο ελικόνας από πάνω. Αν περάσει η φωτιά μέσα από το πέρασμα εδώ του καταράκτη, τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
13: Στο σημείο το μεσημέρι επιχειρούσαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ενώ υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα ζώα αλλά και ζώα που κάηκαν.
14: Η Πέτρα είναι περίπου στο 1 χιλιόμετρο από εδώ. Τώρα θεωρώ ότι αν ο αέρας γυρίσει μπορεί να κινδυνεύει, εννοείται.
13: Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο και λίγο πριν από το απόγευμα να το σβήσουν. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Βιωτίας έχει μεταβεί στην περιοχή της Πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της. Το πρωί έχει ξεσπάσει φωτιά και στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας με τους κατοίκους να λαμβάνουν και εκεί 112 για να είναι σε θυμότητα. Και η συγκεκριμένη πυρκαγιά έσβησε το μεσημέρι μετά την άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε επιφυλακή θα βρίσκονται και αύριο δήμοι και περιφέρειες, καθώς θα υπάρχει πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς επίπεδου 4, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
11: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ήταν η πρώτη μέρα της φετινής αντιπυρικής περίοδου που είχαμε ένα μεγάλο μέρος της χώρας να βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες ημέρες, είναι βέβαιο αυτό. Ελάτε όμως να σταθούμε σε αυτά τα οποία έρχονται τις επόμενες ώρες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο, αν δηλαδή ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες θα βοηθήσουν, θα είναι αρρωγός στις προσπάθειες των πυροσβεστών. Η Λιάννα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας, πριν από λίγο στον Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
15: Σήμερα λοιπόν είχαμε ένα πολύ ισχυρό μελτέμι με ισχυρές ρηπές ανέμου που ξεπερνούσαν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Συγκεκριμένα στην Κάριστο είχαμε 111 χιλιόμετρα ανά ώρα, στην Χίο, στην Πεντέλη αλλά και στο Γεράκι Λακωνίας και πάλι ξεπερνάμε τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα και ακολουθούν φυσικά και η Τίνος και η Αντίκυρα με 72 και 85 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μιλάμε λοιπόν για ρηπές ανέμων που ξεπερνούν τα 8 μποφόρ. Και αύριο περιμένουμε την ίδια εικόνα με το μελτέμι να επηρεάζει κυρίως την Θράκη, το βορειοανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια, την Αττική, τη Βιωτία αλλά και την Πελοπόννησο. Επίσης επηρεάζονται αρκετά έντονα και τα ορεινά, τα κεντρικά και τα ορεινά της Πελοποννήσου από ισχυρές ρηπές ανέμου.
11: Αυτά σε σχέση με τη χώρα μας. Εννοείται οτιδήποτε προκύψει από το πεδίο των πυρκαγιών θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, δοκιμάζεται εδώ και μέρες, τουλάχιστον 5 μέρες, από ένα ακραίο κύμα καύσωνα. Τα ρεκόρ καταρρύπτονται το ένα μετά το άλλο σε σχέση με τις υψηλότερες θερμοκρασίες, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Τα συστήματα υγείας των χωρών πιέζονται και βεβαίως οι πολίτες προσπαθούν να κάνουν κάτι που δεν είναι εύκολο, να βρουν τρόπους να προστατευτούν από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι τόσο διαδεδομένο μέσο προστασίας από τον καύσωνα ο κλιματισμός. Δεν υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες, δεν υπάρχει κλιματισμός ούτε σε βασικές δομές του κράτους, όπως τα νοσοκομεία ή τα μέσα μεταφοράς. Το ρεπορτάζ το οποίο θα ακούσετε το έχει ετοιμάσει η Μαρία Καπύρη.
16: Με τον καύσωνα να σφυροκοπά για μία ακόμα ημέρα την Ευρώπη, η μία χώρα μετά την άλλη καταγράφει ιστορικά ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για τον μήνα Ιούνιο.
17: It's very hot and, just...
11: Κάνει πολύ ζέστη και απλά νερό. Χρειαζόμαστε νερό και ένα καπέλο για το πρόσωπο γιατί καίγεται, λέει μία τουρίστρια στη Ρώμη.
17: It's burning.
16: Στη Γαλλία ένας ακόμα άνδρας πνίγεται σε κανάλι του Παρισιού το βράδυ της Παρασκευής, με τους νεκρούς από πνιγμό να φτάνουν τους 55 σε όλη τη χώρα. Οι αρχές κάνουν λόγο για 80% αύξηση των κλήσεων στα κέντρα άμεσης ιατρικής βοήθειας. Τα νοσοκομεία της χώρας καλούνται να διαχειριστούν αυξημένα περιστατικά κατ' όπου αντίξιους συνθήκες αφού δεν διαθέτουν κλιματισμό.
11: Με την παραμικρή προσπάθεια νιώθεις ότι μπορεί να λιποθυμήσεις. Είναι πολύ δύσκολο για τους ασθενείς να το αντιμετωπίσουν, πιο δύσκολο από ό,τι για εμάς, λέει μια νοσοκόμα από ένα νοσοκομείο.
16: Ακόμα και στις Γαλλικές Άλπες οι ορειβάτες αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες συνθήκες, καθώς το χιόνι δεν παγώνει πια όπως παλιά, καθιστώντας τις αναβάσεις πιο επικίνδυνες.
11: Κάνει πολύ πολύ ζέστη, δεν υπάρχει πάγος. Στην πραγματικότητα είναι χιόνι και αυτό είναι πιο κουραστικό για αρχάριους όπως εγώ, λέει ένας ορειβάτης.
16: Η Γερμανία σπάει το ρεκόρ θερμοκρασίας της με 41,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς το κύμα καύσωνα μετακινείται προς τα ανατολικά. Ο Κάρστεν Μπραντ, ειδικός για το κλίμα, βυθίζει το θερμόμετρό του στις όχθες του Ρήνου και καταγράφει 30 βαθμούς Κελσίου.
11: Ακούμε τον Κάρστεν Μπραντ, λέει πως ο καύσωνας θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς κατά πολύ.
16: Των σπιτιών της Γερμανίας διαθέτει κλιματισμό, είναι πολλοί εκείνοι που επιλέγουν τους εσωτερικούς χώρους για να προφυλαχθούν. Οι εργαζόμενοι όμως σε εξωτερικούς χώρους παραμένουν εκτεθειμένοι σε αφόρητες συνθήκες.
11: Έξω μπορεί να έχει 40 βαθμούς, εδώ μέσα όμως έχει 50, λέει ένας πολιτής φαλάφελ.
16: Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται δεκάδες πόλεις της Ιταλίας, με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα τουρίστες και ντόπιοι συγκεντρώνονται μπροστά από κανόνια ψεκασμού νερού προκειμένου να δροσιστούν.
11: Έχω πάντα τη βεντάλια όλη την ώρα και πίνω πολύ νερό γιατί είναι αδύνατο να κάνω κάτι άλλο. Κάνει απίστευτη ζέστη, λέει μια τουρίστρια από την Γαλλία.
16: Ήταν η πιο ζεστή νύχτα Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ στον Μπολτζάνο στις Ιταλικές Άλπες. Με τις νυχτερινές θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από τους 25,4 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές της Ουγγαρίας έχουν θέσει τη χώρα σε κατάσταση συναγερμού μέχρι και το βράδυ της Τρίτης. Ενώ στη Βουδαπέστη οι επισκέπτες αναζητούν μια διαφυγή από τον καυτό ήλιο.
11: Ζω στην Ελβετία και κάνει πραγματικά πολύ ζέστη παντού. Η κατάσταση είναι ανησυχητική, λέει ένας τουρίστας από την Ελβετία. Ακούμε και έναν τουρίστα από τη Σουηδία, λέει πως το νερό σε μορφή σπρέι είναι καλύτερο από τον κλιματισμό. Δεν συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
16: Δεν βασανίζουν μόνο εκατομμύρια πολίτες ανά την Ευρώπη, αλλά και χιλιάδες ζώα. Σε ζωολογικούς κήπους στη Ρώμη και στο Βερολίνο, οι εργαζόμενοι προσπαθούν να δροσίσουν τα ζώα με νερό, παγωμένα φρούτα και λαχανικά και περισσότερα σκυρά μέρη.
11: Και έχουμε ιστορικό ρεκόρ στη Γερμανία, πιο συγκεκριμένα στη Δυτική Γερμανία. Η θερμοκρασία που καταγράφηκε 41,3 βαθμοί Κελσίου, πραγματικά αδιανόητο. Μιλάμε για τον Ιούνιο και μιλάμε για μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης. Η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο με όλα τα δεδομένα γύρω από αυτόν τον αφόρητο καύσωνα τον οποίο βιώνουν οι Γερμανοί.
18: Βρίσκομαι έξω από τη γερμανική πρωτεύουσα, σε μια λίμνη όπου οι Βερολινέζοι προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά. Η γερμανική πρωτεύουσα 38 βαθμοί σήμερα, όμως η υψηλότερη θερμοκρασία σε νέο ρεκόρ καταγράφηκε στην Σαξονία Άνχαλτ με 41,5 βαθμούς Κελσίου. Το ένα ρεκόρ σπάει μετά το άλλο στη Γερμανία και ήδη η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι σε κόκκινο συναγερμό γιατί πολλά γερμανικά νοσοκομεία δεν διαθέτουν κλιματισμό ενώ ήδη έχει ασκηθεί και έντονη κριτική για τους χειρισμούς της γερμανικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτού του κύματος καύσωνα. Από την άλλη πλευρά, στη γειτονική Ελβετία σημειώθηκε χθες ρεκόρ όλων των εποχών με 38,8 βαθμούς Κελσίου για τον μήνα Ιούνιο. Μάλιστα, στα σύνορα με τη Γερμανία έχει κλείσει και ένας πυρηνικός σταθμός για λόγους ασφαλείας, ενώ στη Δανία έχουμε επίσης ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας όλων των εποχών με 36,6 βαθμούς. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία από τότε που έχουν ξεκινήσει να καταγράφονται οι θερμοκρασίες στους καλοκαιρινούς μήνες το 1874 στην Δανία. Και κλείνοντας να πούμε ότι και στη Γαλλία η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Έχει μειωθεί βέβαια η θερμοκρασία στη γαλλική πρωτεύουσα στους 36 βαθμούς. Ωστόσο και τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακραίος καύσωνα σε πολλές περιοχές. Τα νοσοκομεία έχουν βρεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
11: Αυτός ο ακραίος καύσωνας συνδέεται από τους επιστήμονες ευθέως με την κλιματική κρίση. Ο Γιώργος Φελίδης έχει όλα τα στοιχεία, όλους εκείνους τους αριθμούς που αποτυπώνουν την κατάσταση. Είναι μη βιώσιμη σε βάθος χρόνου αυτή η κατάσταση. Βεβαίως υπάρχει και ένα καμπανάκι το οποίο έχει εδώ και καιρό από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, αλλά και από άλλους φορείς σε σχέση με αυτό το οποίο έρχεται και δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό. Η ανάλυση των δεδομένων από τον Γιώργο Φελίδη πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου και τον Sky.
19: Οι ειδικοί προειδοποιούν, ενημερώνουν τις αρχές 24 ευρωπαϊκών κρατών και την Ελλάδα ότι ο διαβόητος θερμικός θόλος μετακινείται προς τα Βαλκάνια και τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να κυμανθούν από 3 έως 10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Σε πολλές περιοχές θα σημειωθούν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών και ελάχιστες τη νύχτα άνω των 20 βαθμών για αρκετές συνεχόμενες ημέρες.
20: Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα έρθει. Θα ήθελα όμως να δούμε αυτό που τώρα βιώνουν οι χώρες της Ευρώπης. Πολλές φορές οι αριθμοί αποτυπώνουν μια δραματική κατάσταση και δυστυχώς οι αριθμοί σημαίνουν και θάνατοι στην Ευρώπη.
19: Ο καύσωνας που σαρώνει τη Γυραιά Ήπειρο αυτόν τον Ιούνιο για δεύτερη φορά αποδεικνύεται πρωτοφανώς και φωνικός. Συγκρινόμενος με τον ιστορικό καύσωνα του 1976, βλέπουμε ότι μέσα σε μισό αιώνα οι μέρες μας έγιναν κατά 3,5 βαθμούς Κελσίου πιο ζεστές, μεσοσταθμικά, και οι νύχτες μας 2,4 βαθμούς Κελσίου πιο θερμές. Τα στοιχεία που συνέλεξαν από 850 πόλεις σε 30 ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν πως το 45% των πόλεων αυτών σπάνε τα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας. Μόνο μέσα μετά το καλοκαίρι του 2022 που είχαμε 60.000 θανάτους, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη από τον καύσωνα, το νέο στοιχείο φέτος είναι ότι ο μήνας Ιούνιος θερμαίνεται πολύ ταχύτερα. Σε σύγκριση δε με άλλες υπήρους, η Ευρώπη έχει διπλάσιο ρυθμό υπερθέρμανσης. Οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι ο καύσωνας είναι ο πιο θανατηφόρος φυσικός κίνδυνος στον πλανήτη, καθώς έχει περισσότερες ανθρώπινες απώλειες από όλες τις άλλες φυσικές καταστροφές μαζί.
11: Στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για τη συνέχεια επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από την επικαιρότητα.
21: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
23: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
24: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
25: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
24: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
25: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
24: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
26: Είσαι ξύπνιος.
27: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
28: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
29: Hondo Center.
30: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο.
0: Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreens.gr. Υποκράτους 33.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 από τα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε τώρα να δούμε...
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 0 14.
6: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
26: Που διέμενε στην Κάτια Λαμάρ. Εδώ βρίσκονται καταπλακωμένοι η σύζυγος και τα δύο παιδιά του.
11: Ξέρουμε ότι είναι ζωντανή. Είναι εδώ και είναι ζωντανή, λέει ο άνθρωπος.
26: Όλο το πρωί προσπαθεί να καλέσει σε βοήθεια Λαμάτεα. Τα μηχανήματα και τα σωστικά συνεργεία δεν φτάνουν για όλα τα κτίρια.
11: Σε αυτή την πολιτεία, αναφέρεται στην πολιτεία La Guaira, τουλάχιστον 1.500 υποδομές έχουν καταρρεύσει ανάμεσά τους κτίρια, σχολεία, καταστήματα και εμπορικά κέντρα, λέει η δημοσιογράφος του BBC. Φτάσαμε πολύ αργά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ήδη πεθάνει και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, λέει ένας διασώστης.
29: Nova 931.
10: Η ώρα είναι 8:30.
12: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
13: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
14: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
13: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
14: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
15: Nova 931.
16: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
17: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
16: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
17: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
16: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
18: Σάββατο και Κυριακή στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
19: Sky 100,3.
11: Και να πάρω τα πράγματά τους.
20: Λέγοντας στην κυβέρνηση ότι δεν κάνει τίποτα για το λαό.
21: Μάτιο!
20: Δεκάδες χώρες από τη Λατινική Αμερική μέχρι και την Ευρώπη, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, στέλνουν βοήθεια, διασώστες και εξοπλισμό.
11: Περιμένουν λοιπόν αυτή τη βοήθεια από το εξωτερικό στη Βενεζουέλα. Πάμε να συναντήσουμε τη Μαρία Καπύρη. Έχει όλα τα νεότερα γύρω από το χάος που έχει αφήσει πίσω του ο Εγκέλαδος στην χώρα της Βενεζουέλα, στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.
31: Οι διασώστες εντοπίζουν ένα μωρό μόλις 18 ημερών κάτω από τα συντρίμμια και με προσεκτικές κινήσεις το αμπεκλωβίζουν, το καθαρίζουν και το παραδίδουν στον πατέρα του εν μέσω χειροκροτημάτων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το βρέφος εντοπίστηκε 32 ώρες μετά το φωνικό σεισμό, ενώ μία ώρα αργότερα διασώθηκε και η μητέρα του. 50 ώρες μετά το σεισμό, ένα ακόμη θαύμα στα συντρίμμια. Μία 15χρονη κοπέλα βγαίνει από τα ερείπια που την έχουν καταπλακώσει μαζί με το σκύλο της στην πόλη Λαγκουάρια. Η κοπέλα έχει εγκλωβιστεί σε πεσμένο κτίριο και οι διασώστες χρειάστηκε να σπάσουν δεκάδες τείχους για να την προσεγγίσουν. Σε σχετικό βίντεο βλέπουμε την κοπέλα να σχηματίζει μία καρδιά με τα χέρια της προς τους διασώστες.
32: Την ίδια ώρα η μάχη με τον χρόνο δυσκολεύει τους διασώστες και οι ελπίδες να βγουν κι άλλοι σώοι από τα συντρίμμια όλο και λιγοστεύουν.
31: Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι και 920 επισήμως ως νεκροί. Οι οικογένειες μοιράζονται φωτογραφίες αγαπημένων τους προσώπων από τα οποία δεν έχουν ακόμη νέα τους. Τα νοσοκομεία δυσκολεύονται να περιθάλψουν τους τραυματίες μετά από δεκαετίες παραμέλησης του συστήματος υγείας της Βενεζουέλας, ενώ ολόκληρες κοινότητες καθαρίζουν μόνες τους τα συντρίμμια από ουσία κρατικού μηχανισμού. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας λέει πως 1.600 μέλη ξένων ομάδων διάσωσης έχουν φτάσει στη χώρα για να βοηθήσουν στην αναζήτηση επιζώντων. Η υπηρεσιακή πάντως πρόεδρος Ντέλση Ροντρίγκες δηλώνει στην κρατική τηλεόραση ότι 10 ακόμη χώρες θα συμμετάσχουν στις προσπάθειες διάσωσης.
11: Αλλάζουμε θέμα. Στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να ισορροπεί η περιοχή σε ένα τεντωμένο σχοινί, την ώρα που η διπλωματία επιχειρεί να ανοίξει το δρόμο για αποκλιμάκωση μέσα και από την υπογραφή που είχαμε χθες ενός πλαισίου συμφωνίας για πάυση των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Τα όπλα επιστρέφουν, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Όλα αυτά σε απάντηση επίθεσης που δέχθηκε εμπορικό πλοίο το οποίο πήγε να περάσει μέσα από τα στενά του Ορμούς. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Φελίδη.
33: Νύχτα της Παρασκευής, αμερικανικά μαχητικά F-16 και F-35 απονιώνονται για να πλήξουν στόχους μέσα στο Ιράν. Λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν αντίπεινα για την ιρανική επίθεση σε εμπορικό πλοίο στο Ορμούς εν μέσω εκεχηρίας.
11: Θα απαντήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς το Ιράν? Θα απαντήσουμε, θα το μάθετε, λέει ο Τραμπ.
33: Ακτών του Ορμούς και στο νησί Κέσμ καταστρέφονται τοποθεσίες ραντάρ, αποθήκες πυράβλων και ντρόουν.
11: Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας με ανακοίνωσή του καταδικάζει τη σαφή αμερικανική παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης, δηλώνοντας θα υπερασπιστούμε την κυριαρχία, την ασφάλεια και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας με όλη τη δύναμή μας, λέει δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν.
33: Αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή παρά την προειδοποίηση του Αμερικανού Αντιπροέδρου.
0: Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία εκεχηρίας. Την έχουμε τηρήσει. Αν έχουν διαφωνίες για τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης, μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο. Αλλά η βία θα αντιμετωπιστεί με βία.
33: Το Μπαχρέιν καταδικάζει τις Ιρανικές επιθέσεις με ντρόουν στο έδαφος του, λέγοντας ότι επιφυλάσσεται του πλήρους δικαιώματος να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την ασφάλειά του. Την ίδια ώρα στην Ουάσιγκτον υπογράφεται πλαίσιο συμφωνίας για πάυση των εχθροπραξιών στο Λίβανο.
11: Όπως είπα σε όλα τα μέρη εδώ σήμερα, αυτή είναι η αρχή της αρχής, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν υποτιμούμε σε καμία περίπτωση τη δυσκολία του έργου που έχουμε μπροστά μας. Και ακούμε την πρεσβευτή του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφέρεται στο τριμερές πλαίσιο το οποίο υπεγράφει. Κάνει λόγο για ένα πρώτο βήμα στην αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου. Και ακούμε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραήλ παραμένει στη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο, λέει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα το διατηρήσουμε όσο η Χεζμπολάχ δεν αφοπλιστεί και όσο κινδυνεύει το κράτος του Ισραήλ.
33: Η συμφωνία προβλέπει σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο, στο βαθμό που οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αφοπλίσουν τη Χεζμπολάχ και αποκαταστήσουν την ασφάλεια. Αλλά στη Βηρυτό, υποστηρικτές της ηττικής οργάνωσης βγαίνουν στους δρόμους και ο ηγέτης της απορρίπτει τη συμφωνία.
11: Σήμερα είχαμε μία ακόμη επίθεση σε τάνκερ στο στενό του Ορμούζ. Ο Γιώργος Φελίδης έχει περισσότερα και γι' αυτό το περιστατικό στη Μέση Ανατολή.
1: Το νέο θερμό επεισόδιο έγινε στο νότιο διάδρομο του στενού του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Σουωμάν, και το κατέγραψε το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δέχτηκε κλήση από πλοίαρχο δεξαμενοπλοίου που ανέφερε ότι το σκάφος του χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα που προκάλεσε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, αλλά ευτυχώς όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές. Επίσης δεν έχει προκληθεί περιβαλλοντική διαρροή ή ζημιά στη θαλάσσια περιοχή αυτή. Την ίδια ώρα η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, γράφει πως οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη που στόχευαν εμπορικά πλοία. Περιττό να σημειώσουμε ότι η κυκλοφορία εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ άρχισε πάλι να αραιώνει μετά τις νέες σποραδικές εχθροπραξίες ένθεν κακήθεν.
11: Τώρα, λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα λάβει χώρα στην Άγκυρα, εκεί θα δώσει το παρόν, θυμίζω, και ο Ντόναλντ Τραμπ, υπάρχουν αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον από τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για στρατιωτική ενίσχυση της Τουρκίας. Είναι κάτι το οποίο το έχει απαιτήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ ο κύριος Ερντογάν. Να δούμε τι θα πάρει στο τέλος της ημέρας. Η αντίδραση έχει έντονο ελληνικό χρώμα, καθώς μιλάμε για τέσσερις Έλληνο-Αμερικανούς βουλευτές του Κογκρέσου που εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους σε αυτή την ενδεχόμενη συμφωνία Ουάσιγκτον-Άγκυρας. Μιχάλης Ιγναντίου από την Ουάσιγκτον με όλο το ρεπορτάζ.
2: Αντιδρά με ισχυρό τρόπο η Έλληνο-Αμερικανική κοινότητα και οι βουλευτές της στην απαράδεκτη απόφαση του Προέδρου Τραμπ να προωθήσει στο Κογκρέσο την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά αεροσκάφη τα ΚΑΑΝ. Τονίζουν και οι βουλευτές και οι οργανώσεις ότι θα αντιταχθούν και στην προσπάθεια του κυρίου Τραμπ να ανατρέψει τους αμερικανικούς νόμους για να παραχωρήσει 100 μαχητικά F-35 στον Ερντογάν, ενώ ψηφοφόροι του Προέδρου γράφουν στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν θα ψηφίσουν τους υποψηφίους του στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση. Η ανακοίνωση των 4 ομογενών βουλευτών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος αποτελεί ισχυρό μήνυμα στον Πρόεδρο Τραμπ, διότι πρόκειται για φίλους του και πολιτικούς που τον υποστήριξαν από την πρώτη στιγμή, όταν άλλοι τάσσονταν εναντίον του. Εκφράζεται σχεδόν βεβαιότητα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα δώσει σημασία στην έκκληση της Νικόλ Μαλιωτάκη, του Γκάς Μπιλιράκη, του Μάη Χαριδόπουλου και του Τζίμι Πατρώνη. Πρόσφατα ο κύριος Τραμπ έχει υποστηρίξει δημόσια την επανεκλογή τους. Δυστυχώς, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει προχωρήσει σε μια εντελώς αψυχολόγητη ενέργεια, επειδή θα πάει στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να προσφέρει δηλαδή δώρα στον Ερντογάν, και κακώς επέλεξε δώρα που επηρεάζουν την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής, Χριστίνα.
32: Τώρα, οι ρεπουμπλικάνοι βουλευτές εκφράζουν ισχυρές θέσεις στην κοινή δήλωσή τους για την αντιμετώπιση της Τουρκίας, αλλά και για τους κινδύνους για τις συμμαχικές χώρες της περιοχής. Και οι βουλευτές και οι οργανώσεις πέρα αυτών των ανησυχιών έτσι κάνουν λόγο για μια αποσταθεροποίηση.
2: Πολύ σωστά το λες. Και οι βουλευτές και οι οργανώσεις πέραν των ανησυχιών που εκφράζουν σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και για τους κινδύνους για την Ελλάδα και την Κύπρο, κάνουν λόγο για την αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αναφέρουν ότι η Άγκυρα φιλοξενεί τη Χαμάς και αποτελεί το μοναδικό κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που αρνείται να επιβάλλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή ως ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι βουλευτές σημειώνουν τις εκτεταμένες και αμφισβητούμενες θαλάσσιες διεκδικήσεις της Τουρκίας, τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Κύπρου. Σωστά, έτσι σωστά την αναφέρουν, και τη ρητορική στοχοποίηση του Ισραήλ. Υπογραμμίζω ότι η Τουρκία συνεχίζει να λειτουργεί ως αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή και εμποδίζει, λένε, την ανάδειξη της Ανατολικής Μεσογείου σε χώρο εμπορικής ανάπτυξης, ενεργειακής συνεργασίας και περιφερειακής ασφάλειας, προοπτική που, όπως αναφέρουν, έχει υποστηριχθεί ενεργά μέσω νομοθετικών πρωτοβουλειών στο Κογκρέσο και διπλωματικής εμπλοκής. Τονίζουν ότι οι ενέργειες και η ρητορική της Τουρκίας απειλούν όλο και περισσότερο αυτές τις προσπάθειες, τις αμερικανικές προσπάθειες, καθώς και τη σταθερότητα στην περιοχή και τους βασικούς συμμάχους των ΗΠΑ.
32: Έχουν, Μιχάλη, τη δυνατότητα οι βουλευτές να συναντήσουν τον πρόεδρο Τραμπ και να του μιλήσουν?
2: Αυτοί οι τέσσερις βεβαίως έχουν. Είναι πάνω απ' όλα φίλοι του. Τους έχουμε δει και στο Air Force One. Τους έχουμε δει και στο Λευκό Οίκο και στο Παραλάγκο. Σημειώνουν μάλιστα ήδη ότι ήδη βρίσκονται σε επικοινωνία με την Αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής, προκειμένου, λένε, να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την πιθανή συμφωνία για τους κινητήρες και να εκφράσουν την έντονη αντίθεσή τους σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35. Να κλείσω λέγοντας ότι μέχρι τη στιγμή οι μόνοι που δεν αντέδρασαν είναι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής και οι πλούσιοι ομογενείς που ισχυρίζονται ότι είναι φίλοι του κυρίου Τραμπ.

0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, η αντιπαράθεση εξελίσσεται με φόντο τα όσα εξαγγέλει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Υπάρχει ένα δίπολο το οποίο έχει αναβιώσει μεταξύ της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει και μια νέα δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό της εφημερίδας Παραπολιτικά που καταγράφει κάποιες νέες ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό. Η Μαρία Τσιλινίκου με το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Σε θέση μάχης με φόντο τις εκλογές βρίσκονται τα κόμματα τα οποία ακονίζουν τα μαχαίρια. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την οικονομία, κατηγορώντας τον ότι υπόσχεται παροχές με λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων.
2: Ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδύεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κτλ. Ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Αλλά Τεπενδρής είναι. Yeah. Κάνει τον κυμπάρη, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Yeah. Τον Ελλήνων φορολογούμενο.
1: Το γάντι σήκωσε ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, τονίζοντας πως ξεκινά μια ηθική επανάσταση.
3: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99%. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα. Με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε τη Λαϊκή Αγορά στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο στο πλαίσιο της περιοδίας του στο νησί. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας πως θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό.
4: Με τις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες. Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Άνοδο για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει νέα δημοσκόπηση της GPO με το κυβερνών κόμμα να φτάνει στο 29,4% στην εκτίμηση ψήφου. Ανωδικά κινείται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση με 16,3%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, ενώ αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να υποχωρεί σημαντικά.
5: Από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία έχει έναν σταθερό προσανατολισμό και θα έλεγα και έναν αταλάντευτο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος αυτός? Να συσπυρώσει γύρω της ευρύτατες κοινωνικές πλειοψηφίες για να κερδίσει τον στόχο της που είναι η επίτευξη μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ είχε καλύψει αυτό το χώρο, προφανώς ο κύριος Τσίπρας δεν θα βρίσκει χαραμάδα, παράθυρο, πόρτα, πείτε το όπως θέλετε, για να μπει.
6: Το ΠΑΣΟΚ είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι προσπάθησαν και ξαναπροσπαθούν να το υποκαταστήσουν. Απέτυχαν στο παρελθόν, νομίζω θα αποτύχουν και τώρα.
7: Είναι μια αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση του κόσμου. Ο στόχος είναι η νίκη. Ένα 16% το οποίο δείχνει τάσεις οι οποίες είναι ανωδικές.
1: Ραγδαίες εξέλιξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόρριψη κάθε προοπτικής συνεργασίας από τον Αλέξη Τσίπρα. Έτοιμα για άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, ζητάει μειοψηφία. Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος είναι υποχρεωμένος να δώσει εντολή συνεδρίασης εντός των επόμενων 15 ημερών.
0: Στο αστυνομικό δελτίο για τη συνέχεια και τα νέα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, μια υπόθεση που έχει σοκάρει την ελληνική κοινή γνώμη. Ένα μαχαίρι το οποίο εντοπίστηκε κοντά στο σημείο του εγκλήματος τελικά δεν φαίνεται πως είναι το φωνικό όπλο, το όπλο με το οποίο ο 17χρονος τραυμάτισε θανάσιμα τον ανήλικο, τον 15χρονο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κάτιας Νάκαρη αναφορικά και με τα όσα έχει υποστηρίξει ο 17χρονος, ποια είναι η εκδοχή δική του την οποία έχει δώσει στις αρχές.
8: Ο Σουγιάς που εντοπίστηκε σε παρτέρι πολυκατοικίας κοντά στο σημείο που δολοφονήθηκε ο 15χρονος Πάρης, όπως προέκυψε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, δεν είναι αυτός από τον οποίο έπεσε νεκρός ο ανήλικος. Ο 17χρονος καθομολογεί ανδράς της υποστήριξης στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας ότι το μαχαίρι το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων, τον οποίο ερεύνησε η αστυνομική χωρίς να το εντοπίσουν.
9: Όταν έπεσα κάτω, αυτός με τον γκλομπ μου έριξε μια στο δεξί γόνατο. Μετά πήγε να μου ρίξει και στο κεφάλι και έβαλα το χέρι με αποτέλεσμα να την φάω στο αριστερό χέρι και εκεί τους φωνάζω: «Ρε, δεν είμαι οπαδός». Τότε ο δεύτερος βγάζει από το χέρι του ένα μαχαίρι στιλέτο, αλλά του έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει πάλι αυτός για να προστατευτώ. Σηκώθηκα, τέντωσα το χέρι μου με το μαχαίρι για να φοβηθεί και έκανε ένα βήμα μπροστά εγώ και ένα αυτός, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με το μαχαίρι και να τον τραυματίσω κάπου στην κοιλιά ψηλά.
8: Στην απολογία του παρουσίασε τη δική του εκδοχή για το πώς εκτελήχθηκε η συμπλοκή.
9: Ο Κώστας τους είπε: «Αράξτε μάγκες, εμείς δεν είμαστε οπαδοί». Άρχισαν να πλησιάζουν κι άλλο απειλητικά και μόλις είδαν το 16χρονο Χρήστο, ένας με μακριά μαλλιά που κράταγε πέτρα, είπε σε αυτόν: «Εσένα σε ξέρουμε, είσαι ***».
8: Ο 18χρονος που ήταν μαζί με τον ανήλικο παρέμεινε δίπλα του μετά την μοιραία μαχαιριά προκειμένου να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι άλλοι εμπλεκόμενοι τράπηκαν σε φυγή.
10: Ο όρθιος κρατούσε κάτι σαν ξύλο το οποίο πέταξε στο απέναντι περιφραγμένο οικόπεδο ενώ ο καθιστός ξάπλωσε και ακουγόταν βαριά η αναπνοή του λέγοντας του «Δεν μπορώ». Με χαρτί που είχα μαζί μου προσπάθησα να του πιέσω την πληγή για να σταματήσω την αιμορραγία. Ρώτουσα συνεχώς το όρθιο παιδί ποιος το έκανε και πώς λένε το τραυματία και μου απάντησε ότι μπήκε στη μέση για να τον προστατέψει και δεν τον ήξερε.
8: Οι 7 συλληφθέντες καθώς και ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που επέβαινε η τρίτη ομάδα που έφτασε από το Πέραμα και παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις δικαστικές αρχές την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν την Δευτέρα.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος έχει περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς έχουν αντιληφθεί οι αρχές και από τα όσα τους έχει πει ο 17χρονος, ο δράστης, ο δολοφόνος και τις καταθέσεις των υπόλοιπων εμπλεκόμενων. Θυμίζω πως έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις για αυτή την υπόθεση, τη συμπλοκή που οδήγησε στον θάνατο ενός 15χρονου.
11: Από την απολογία Χριστίνα του 17χρονου δράστη τις καταθέσεις εμπλεκόμενων στην φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, οι αστυνομικοί που ήρθαν σε επαφή μαζί τους αντίξαν παιδιά με απλανή βλέμματα που δεν είχαν καταλάβει σε τι συμμετείχαν και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ήταν σαν να μην τρέχει τίποτα, λένε χαρακτηριστικά, και το περιστατικό ήταν σαν το έζησαν σε μια εικονική πραγματικότητα. Έμοιαζαν σαν να είχαν παίξει, Χριστίνα, ένα πολεμικό βιντεοπαιχνίδι δράστης, αναφέρουν οι αστυνομικοί.
6: Ποια ήταν τα στοιχεία στην κατάθεσή τους, υποθέτω, που δείχνουν τα παιδιά αυτά, θεωρούσαν ότι όντως όλο αυτό δεν ήταν πραγματικό, γιατί είχαν αυτή τη συμπεριφορά?
11: Για παράδειγμα, ο 17χρονος δράστης Χριστίνα λέει σε κάποιο σημείο της απολογίας του, όταν την έφαγε έκανε ένα βήμα πίσω, σήκωσε την μπλούζα του και τον είδα μέσα στα αίματα. Πήρα την κολλητή μου τηλέφωνο και της είπα τι έγινε. Πιο αργά, στο TikTok, είδα ότι είναι βαριά τραυματισμένο ένα άτομο και κατάλαβα ότι είναι από μένα. Με πήρε όμως ο ύπνος στις 4 γιατί σκεφτόμουν το τι βλακία έχω κάνει. Ένας άλλος 18χρονος που ήταν μαζί του, Χριστίνα, τη μοιραία στιγμή, υποστηρίζει ότι φτάνοντας εκεί αρχίσαμε να βυζόμαστε και στη συνέχεια έπεσε ξύλο. Λίγα μέτρα πιο πέρα, ο ένας από εμάς έφαγε μαχαιριά από ένα άτομο ύψους περίπου 1,87, ελαφρώς εύσωμο, με κυλίτσα. Τα στοιχεία του παιδιού που πέθανε δεν τα γνωρίζω. Τον είδα πρώτη φορά στη ζωή μου. Ένας άλλος 18χρονος που είχε έρθει ως ενίσχυση με αυτοκίνητο λέει: «Παίξαμε μπουνιές όλοι μαζί. Κυνηγήσαμε αυτά τα άτομα μέχρι ένα σημείο. Ο Παρούλης, το παιδί που έχασε τη ζωή του, μαζί με έναν άλλον συνεχίζανε να τους κυνηγάνε. Φωνάζαμε το όνομα του Παρούλη, χωρίς όμως να μπορούμε να τον εντοπίσουμε». Και ένας 19χρονος κατηγορούμενος περιγράφει, Χριστίνα, ότι απλά έγιναν ένα μπουλούκι. Έκατσα πίσω με τον Ανδρέα για να του πω ότι θα γίνει χοντράδα και πρέπει να φύγουμε. Κάποιος πήρε τηλέφωνο και είπε ότι τον άλλο πιτσιρικά τον έχουμε αχαιρώσει.
6: Εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο γιατί, Παναγιώτη. Γιατί τα παιδιά χαραμίζουν έτσι τις ζωές τους. Τι υποστηρίζουν οι αστυνομικοί, τι εξηγούν?
11: Όπως εξηγούν, Χριστίνα, οι αστυνομικοί, είναι ένας συνδυασμός παραγόντων και ευθυνών. Εκτιμούν ότι είναι το οικογενειακό περιβάλλον, οι φίλοι, το διαδίκτυο και η εικονική ζωή μέσα από αυτό. Τα πρότυπα που έχουν καλλιεργηθεί σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας, η μουσική που κάποια από αυτές προτρέπει σε γρήγορη ανέλυξη με κάθε παρανόμο τρόπο, πολλά λεφτά, πολυτελή σπίτια και γρήγορα αυτοκίνητα και ακριβά ρολόγια και ρούχα.
0: Τώρα, στη Θεσσαλονίκη κρίθηκε προφυλακιστέως ένας 26χρονος, ο οποίος λίστευε ηλικιωμένες γυναίκες μέσα σε σανσέρ πολυκατοικιών. Η Μέρη Σκανδάλη με το σχετικό ρεπορτάζ πριν από λίγο στο Sky.
10: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 26χρονος που κατηγορείται ότι ληστεύει ηλικιωμένες, τις οποίες ευνηδίαζε κυρίως σε σανσέρ πολυκατοικιών. Στην απολογία του, ο νεαρός ληστής παραδέχθηκε τις πράξεις του.
12: Έχασα πολλά λεφτά στον τζόγο. Χρωστούσα σε ανθρώπους του υποκόσμου και με απειλούσαν. Ήταν άνανδρο αυτό που έκανα. Ζητώ συγγνώμη, παραδέχομαι τις πράξεις μου. Θα προσπαθήσω να αποζημιώσω τα θύματα.
10: Από τις 10 Μαΐου έως και τις 3 Ιουνίου διέπραξε 4 ληστείες στη Θεσσαλονίκη. Η συνολική λία του εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ σε τη Μαλφή. Στο βίντεο από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας φαίνεται ο δράστης να περιμένει στις σκάλες και μόλις αντιλαμβάνεται ότι η γυναίκα μπήκε στο σανσέρ, κατεβαίνει από τις σκάλες, ανοίγει την πόρτα και της επιτίθεται με σκοπό να τη ληστέψει. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ληστεία κατά εξακολούθηση, ενώ αντιμετωπίζει ακόμα τις κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων και της απίθειας για τις οποίες θα δικαστεί τη Δευτέρα.
0: Επιστρέφουμε στο σεισμό στη Βενεζουέλα. Υπάρχουν νεότερα σε σχέση με τον αριθμό των θυμάτων. Έγιναν σχετικές ανακοινώσεις. Ο Γιώργος Φελίδης έχει τα στοιχεία. Πάμε να τον ακούσουμε.
13: Πριν από λίγα λεπτά, ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι έχουν ανασυρθεί 1.430 θύματα από τα συντρίμια που άφησε πίσω το σεισμός. Σε 3.238 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι πάνω από 55.000 άτομα. Την ίδια ώρα πάνω από 3.000 πολίτες παραμένουν άστεγοι. Στο μεταγνωούμενοι πάνω από 55.000 άτομα. Την ίδια ώρα πάνω από 3.000 πολίτες παραμένουν άστεγοι.

0: Ο Μέγαρο Μαξίμου τώρα αναζητά τρόπους έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές στα ράφια. Μάλιστα, τη Δευτέρα θα υπάρξει μια εύρεια σύσκεψη με τη συμμετοχή και των εκπροσώπων της βιομηχανίας των τροφίμων αλλά και των σούπερ μάρκετ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαβλού.
1: Ο πληθωρισμός Απριλίου και Μαΐου που ήταν στο 5,4 και 5,2% αντίστοιχα αποτελεί ρεκόρ 38 μηνών, καθώς τον Φεβρουάριο του 2023 είχε φτάσει στο 6,1%. Ήδη το πρώτο πεντάμινο του 2026 έχει μέσο πληθωρισμό 3,9%, όταν πέρυσι ήταν στο 2,4%. Η αναστάτωση στην κυβέρνηση είναι μεγάλη, καθώς φοβάται παγίωση των υψηλών τιμών και τους επόμενους μήνες με τροφοδότη της αφίξης των τουριστών.
2: Δεν νομίζω ότι θα πούνε κάτι, ότι θα κάνουν κάτι. Και ποτέ δεν κάνανε.
1: Θέλοντας να δει σημαντική πτώση τιμών, ο Πρωθυπουργός έχει καλέσει στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα τον ΣΕΒ και τις ενώσεις βιομηχανιών τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Στόχος η δημιουργία μιας κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη.
3: Δεν ξέρω κατά πόσο θα κατέβουν οι τιμές και αν μπορούν να κατέβουν οι τιμές αυτή τη στιγμή.
1: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στον Sky, έδωσε το κυβερνητικό στίγμα.
4: Ο χώρος επιχειρηματικότητας, υγιούς επιχειρηματικότητας, πρέπει να βάλει πλάτη, πρέπει να μειώσει το μεσοσταθμικό του κέρδος αυτή τη στιγμή, διότι πρέπει να συναισθανθούν όλοι ότι υπάρχει ένα σοβαρό τμήμα της κοινωνίας το οποίο δυσκολεύεται πάρα πολύ.
1: Αναφερόμενος στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ο Τάκης Θεοδωρικάκος αποκάλυψε ότι η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους έχει οδηγήσει 2.000 κωδικούς προϊόντων σε μέση μείωση τιμών 5%. Ακόμη και έτσι πάντως, το τελευταίο δελτίο πληθωρισμού της Στατιστικής Υπηρεσίας κατέγραψε ετήσια άνοδο 17,6% στο μοσχάρι και 16,2% στο αρνί και κατσίκι, 12,6% στα ψάρια και 6% στα πουλερικά. Στόχος της κυβέρνησης είναι η ταχεία και πραγματική αποτύπωση στα ράφια της πτώσης των τιμών των καυσίμων, άρα και του μεταφορικού και ενεργειακού κόστους.

0: την αθλητική σας ενημέρωση για το τέλος με τον Βασίλη Χατζηδάκη.
1: Η ενίσχυση του Παναθηναϊκού συνεχίζεται με το βαρύ πυροβολικό της πρωταθλήτριας Ελβετίας. Οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με την Ντούν για τον 24χρονο διεθνή επιθετικό από τη Βόρεια Μακεδονία. Ο υψηλός όμως Φορκάτ έγραψε 15 γκολ και 5 ασίστ στη φετινή σεζόν και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το τριφύλι να χτυπάει δις μέσα σε 24 ώρες σε επίθεση και άμυνα. Αφού κατέκτησε 3 πρωταθλήματα και εισάριθμα κύπελα με την Ίντερ, ο νταμπλούχος Ιταλίας Στέφαν Ντεφράι θα αποτελέσει τον ηγητή της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Ολλανδός Πύργος με τις 79 συμμετοχές και τα 4 γκολ με τους Οράνιε θα υπογράψει για ένα συνένα χρόνο με τον Τριφύλλη. Εκτός από τους Νερατζούρι, ο πολύπυρος 34χρονο στόπερ έχει αγωνιστεί σε Φέγενορ και Λάτσιο. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι θετικά διακείμενη στις σκέψεις της ΚΑΕ για τη διεξαγωγή του τελικού του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ. Σε έναν ιστορικό αγώνα που θα παραβρεθούν περισσότεροι από 65.000 φίλοι του Τριφυλλιού και ο εκρηκτικός Μπράγκο Μπαντίο. Οι πράσινοι θα καταβάλουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη Βαλένθια και θα ανακοινώσουν την απόκτηση του 27χρονου Σενεγάλεζου, ενός εκ των κορυφαίων αμυντικών της Ευρωλίγκα, του MVP του 5ου αγώνα των play-off με τις νυχτερίδες.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε. Κομπάνιο! Team colleague!
4: Παντρούσκα! Ταβαρίς που κομμάτιο!
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου, με όλα τα νεότερα εντός και εκτός συνόρων. Και στη συνέχεια θα ακούσετε σε πανέμορφη.

0: Ανάληψη, το Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι, με τον Μάνο Βουλαρίνο. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 9.
4: Νόβα 9:31.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
11: χρέωση. Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
12: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
13: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
13: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 78.
14: 89-89 και σε όλες τις εφαρμογές delivery.
15: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
16: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
18: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
19: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
20: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
21: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
22: Στο Nova 931 News Today.
23: Χορηγός της εκπομπής
24: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
25: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
26: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
27: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

σε αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
14: Και τι άλλο, Αντώνη?
13: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
15: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ποιος σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά
2: στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
14: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
15: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Nova 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Έρχονται στο Nova 931.
0: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
5: Αναβύση, Αιγαίο.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Νόβα. 9.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
5: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
4: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Για τα λεφτά, ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Nova 931.

0: και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.
1: Στα γράμματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ και εσύ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
1: Παραλία
2: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 411 30 6984 61 37 95.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Έλα.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: www.novaradio.gr novaradio.gr.
2: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: κράτη μου το χέρι.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Nova 931.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931.
3: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

πως είμαι εντάξει, πως μπαίνει τάξη στο τίποτα που ζω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Καλοκαίρι.
0: Θάλασσα.
1: Διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
1: το Νόβα
0: 93.1.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.
1: Δεν έχεις περιέργεια να δεις που μένω τώρα. Δεν έχεις περιέργεια να δεις τι αγαπώ. Περάσανε οι μήνες, οι εβδομάδες σαν μια ώρα και φυγάμε σε τώρα.

Δεν έχω περιέργεια να δω τι σου συμβαίνει. Δεν έχεις περιέργεια να δεις το πως περνώ. Δυο άγνωστοι βρεθήκαμε για λίγο σαν δυο ξένοι. Πριν πει σε ερωτευτήκαμε, πριν πω το σ' αγαπώ.

αλλάζουν οι ώρες, να είναι μεγάλες ανηφόρες σαν απαλές.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Νόβα 931.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Νόβα Radio All. Θέλεις

0: Περισσότερα, η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio, το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Καλοκαίρι με το Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Μου είπες πως η σχέση αυτή είναι λεωφορείο, πως δεν θα πήγαινε μακριά.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς